Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, νότια υπηρετικά Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράλευση, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις δύο ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία. Ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,5.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.
1: Porque será? Porque será?

κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής Κατρίνα Παπακοσταντίνου. 98,3 Μεγάκλειος στο FM εκπέμπουμε. Εκεί μας βρίσκεται στην πάντα των FM. Στο διαδίκτυο υπάρχει η ενημερωτική πλατφόρμα airteco.gr, όπου βρίσκεται όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Λάρισας. 2410-6270-20 και 6270-21 τα τηλέφωνα του σταθμού. ertlarisas@ert.gr το email και το Viber του σταθμού 6930-078-326, 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο. Οσίων 37 μαρτύρων, Ενβιζή, Οσίου Θεοχάρους του Νεαπολίτου, Προφητών Σαμουήλ, Αγίου Ριγίνου και Ορέστη των Εν Κύπρο. Ο Ηλιόδωρος με την Ηλιοδώρα, ο Θεοχάρης με τη Θεοχαρούλα, ο Σαμουήλ με τη Σαμουηλία και ο Ορέστης με την Ορεστιάδα. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, με τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου έως και τη Λάρισα να κρατάει έτσι μια πρωτοκαθεδρία και πέρυσι αλλά και φέτος είμαστε στο χάρτη, και εδώ ο Δήμος Λαρισαίων και ο Δήμος Κυλελέρ με τον Δήμο Τεμπών στα κρούσματα του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον Έλεγχο των Κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στην Αμερική και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η σημερινή ημέρα επιλέγει γιατί την ημέρα αυτή το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελαιονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Λοιπόν, αυτά με τη σημερινή ημέρα κατά των κουνουπιών. Πάμε να δούμε μέγιστες θερμοκρασίες. Στη Θήβα είχαμε 37,1, Κυλκής γυναικόκαστο 37 βαθμούς, στα Τρίκαλα 36,7, στα Φάρσαλα επίσης 36,7, μεταξύ των πόλων και στην Καρδίτσα είχαμε 36,9. Είχαμε τρεις περιοχές από τη Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Φάρσαλα μεταξύ των 8 θερμότερων περιοχών χθες. Τώρα όσο πάνε τα πράγματα, όσο φτάνουμε έτσι προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και τα πράγματα θα γίνονται πιο δύσκολα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι μετεωρολόγοι που λένε ότι θα έχουμε μια θερμή εισβολή τουλάχιστον η οποία θα κρατήσει 8 μέρες. Θα είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, εδώ τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ο Ιούλιος ήταν μια χαρά πάντως. Οι θερμοκρασίες βεβαίως θα κρατήσουν, θα είναι εκεί μεταξύ 37 και 38 βαθμούς, αλλά τοπικά και 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εδώ στη Λάρισα θα έχουμε 7-8 μέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα θυμίζουν έτσι καλοκαίρι, έστω και στην εκπνοή του. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναλυτικότερα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στη Λάρισα σήμερα 38 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 3 με 4 αποφόρια άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και μετά τις 1 το βράδυ πάλι θα πέσουν σε 3 αποφόρ. Την Παρασκευή παραμένουμε στους 38 βαθμούς, 3 αποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Το Σάββατο πάμε για 40 και την Κυριακή επίσης 40 βαθμοί. Και από ό,τι βλέπω και τη Δευτέρα 40 βαθμοί. 39 την Τρίτη. Αυτό το 7ήμερο που λέγαμε με τις υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται εδώ στην Λάρισα, θα του δώσουμε να καταλάβει.
Εκεί 38, 39, 40 τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 5η, 20 Αυγούστου, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 3 μποφορία άνεμη από τις 3 το μεσημέρι και μετά. 2 μποφορ μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή, επίσης 36 βαθμούς. 3 μποφορία άνεμη μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. 31 βαθμοί το Σάββατο στα Τρίκαλα. 39 και 38 την Κυριακή. Από τη βλέπω και την Δευτέρα με την Τρίτη, 38 και 37 βαθμούς αντίστοιχα. Λάρης, από ό,τι φαίνεται θα κάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε με το σκηνικό του καιρού. Στην Καρδίτσα σήμερα 5η, 20 Αυγούστου, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 4 αποφορία είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή 37 βαθμοί. Το Σάββατο 40 βαθμοί στην Καρδίτσα. Ακολουθεί το ρυθμό της Λάρισας και την Κυριακή 38 βαθμοί. 39 την Δευτέρα και 38 την Τρίτη. Αυτά. Και με το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν και απειλεί και όσους το στηρίζουν. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις και κάπως έτσι συνεχίζονται οι αψιμαχίες στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος της Αμερικής, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι τα κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια και κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Υποστήριξε παράλληλα ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τη συντριπτικότερη επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον χώρας και ζήτησε να σταματήσουν δραστηριότητες που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία. Μεταξύ άλλων, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι συναλλαγές νομισμάτων, οι μεταφορές κεφαλαίων, οι δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι νεογνώμονες και η λειτουργία εταιρεών βιτρίνα. Δεν παρουσίασε συγκεκριμένα κατάλογο μέτρων κυρώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει, άφησε ανοιχτό το εύρος της νέας αμερικανικής εκστρατείας άσκησης οικονομικής πίεσης. Τώρα, παρά τη σχετική μείωση της έντασης των εχθροπραξιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Φτάσαμε μισό χρόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, και θα τραβήξει αυτό το. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο στην Ουάσιγκτον, οι επαφές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από τους συνεργάτες να μην συνεχίζουν το διάλογο με την Τεχεράνη, όσο αυτή δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένουν βεβαίως και τα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου. Ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου ότι οποιαδήποτε βοήθεια διευκόλυνση προς τον Αμερικανικό στρατό θα θεωρηθεί συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η προειδοποίηση αυτή βεβαίως αποκτά βαρύτητα λόγω των στενών ιστορικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μέχρι την έναρξη του πολέμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελούσαν σημαντικό εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης, παρά το καθεστώς εκτεταμένων αμερικανικών κοινώσεων που επιβλήθησαν στο Ιράν. Και κάπως έτσι προχωράμε, με το πετρέλαιο να παραμένει, τουλάχιστον να σταθεροποιούνται οι τιμές. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την κατάσταση στα στενά του ορμούς. Λοιπόν, και κάπως έτσι παρέμειναν σταθερές οι τιμές στα καύσιμα. Βέβαια, εδώ τα πράγματα ακολουθούν διαφορετική πορεία. Είμαστε ήδη στα 2 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη.
πλησιάζουν τα 2 ευρώ. Και θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ αλλημένως σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Και κάπως έτσι προχωράμε. Στην Αμερική, μιας και μιλάμε, για πρώτη φορά το δημόσιο χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Η Αμερική χρωστάει τις Μιχαλούς. Εμείς ήμασταν οι δακτυλοδεικτούμενοι κάποτε. Μας ανέβαζαν, μας είπαν απατεώνες, μας είπαν τεμπέληδες, μας έσυραν τα εξαμάξεις. Λοιπόν, πέντε μόλις μήνες μετά την υπέρβαση του ορίου των 39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το Μάρτιο, έχουμε άλλο ένα τρισεκατομμύριο που... Η εκτόξευση του χρέους αποτυπώνει τις μεγάλες και συχνά ανταγωνιστικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως γράφει το Earth News, οι αμυντικές δαπάνες, τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και όλα οι υψηλότερες πληρωμές στόκων για το ομοσπονδιακό χρέος απορροφούν σημαντικό μέρος των κρατικών δαπανών. Οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ταχεία αύξηση του χρέους δεν αποτελεί απλώς ένα δημοσιονομικό δίκτυο, αλλά έχει ήδη επιπτώσει στην οικονομική καθημερινότητα των Αμερικανών. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού μπορεί να περάσει άμεσα τα στεγαστικά δάνεια, τη χρηματοδότηση των αυτοκινήτων, ενώ η αυξημένη επιβάρηση από τους τόκους περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια για επένδυσεις.

Λοιπόν, η κατάσταση των αμερικανικών δημόσιων οικονομικών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Πρόσφατη ανάλυση στοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης καταδεικνύει ότι η Αμερική εμφανίζει μία από τις δυσμενέστερες δημοσιονομικές θέσεις μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αναλυτές που λένε ότι το σπάσιμο μιας φούσκας δεν είναι πιθανό να συμβεί, με ό,τι αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει, να συμπαρασύρει δηλαδή οικονομίες και η φούσκα του χρέους και πάει λέγοντας. Η Αμερική αποτελεί ένα έτσι παράδειγμα, εξόφθαλμο. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα. Υπάρχει σήμερα, είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στα νότια υπηρετικά, την Κρήτη και τα νησιά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλες εστίες με φωτιές, γιατί αρκετά και θρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές αυτό το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, αλλά και χιλιάδες τερμάτων με εκτάσεις που κάηκαν, έγιναν στάχτη. Τραγούδια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων. Ticketservices.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο του σταθμού. Επιστρέφουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Είπαμε βεβαίως ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα στα νότια επιρροτικά, την Κρήτη και τα νησιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη της Αγγλίας, του κ. Κουρέτα, για θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία και με τις πυρκαγιές. Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, ο νέος τρόπος λειτουργίας της πολιτικής προστασίας αρχίζει να αποδίδει με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Καράτσης. Η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά, γράφει ο κ. Κουρέτσας, ο κ. Κουρέτσας, ο Περιφερειάρχης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο εργοστάσιο της Καράτσης έξω από τη Λάρισα, ήταν μια δύσκολη δοκιμασία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πρωτίστως για την πυροσβεστική που έδωσε τη μάχη με τις φλόγες. Για την περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν ταυτόχρονα μια πραγματική δοκιμή του νέου τρόπου λειτουργίας της πολιτικής προστασίας. Από την πρώτη ενημέρωση ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός που έχουμε οργανώσει, κινητοποιήθηκε ανάμεσα οι τεχνητές υπηρεσίες για υδροφόρες και μέσα, η Διεύθυνση Ανάπτυξη για τα στοιχεία της βιομηχανικής εγκατάστασης, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, ενώ υπήρξε συνεχή συνεργασία με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς. Βλέπετε πόσες υπηρεσίες εμπλέκονται σε μια φωτιά, σε μια επιχείρηση. Μέσα σε λίγα λεπτά κάθε υπηρεσία γνώριζε τι έπρεπε να κάνει και ποια πληροφορία έπρεπε να διαθέσει. Παράλληλα παρακολουθήθηκαν οι περιβαλλοντικές παράμετροι και εξετάστηκε η κατάσταση στις γειτονικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 2,5 χρόνια δουλεύουμε για να αποκτήσει η Θεσσαλία μια πολιτική προστασία οργανωμένη με σαφείς διαδικασίες και καλύτερο συντονισμό. Η εμπειρία όσων έχει περάσει ο τόπος μας δεν επιτρέπει φυσικασμό. Η κινητοποίηση έδειξε ότι αυτή η δουλειά αρχίζει να αποδίδει. Συνεχίζουμε γνωρίζοντας ότι κάθε νέο συμβάν θα αποτελεί και μια νέα δοκιμασία για όλους μας, προσθέτει ο κ. Κουρέτας. Δεν επιτρέπεται πολιτικοί παράγοντες να φέρουν βόλτες με ρούχα παραλίας δίπλα στην πυρκαγιά, όπως είδα σήμερα στην πυρκαγιά στο Βόλο, δίνοντας εντολές σε πυροσβεστικά οχήματα σαν να χτυπούν την καμπάνα στο χωριό. Γράφει κλείνοντας την ανάρτηση αυτή ο κ. Κουρέτας. Χτίζουμε την πολιτική προστασία με γνώση, σοβαρότητα αλλά κυρίως χαμηλούς τόνους, εμπνέοντας σοβαρότητα στους πολίτες. Βρισκόμαστε στο κέντρο πολιτικής προστασίας και συντονίζουμε. Δεν τριγυρνάμε στις πυρκαγιές με παντόφλες και σόρτς όπως κάποτε γινόταν. Αυτά αναφέρει στην ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Σοφόν το σαφές. Να παραμένουμε λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια ημερίδα που διοργανώνεται για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο. Σε έναν δοκιμαζόμενο από όλες τις πλευρές πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι η καρδιά και η ψυχή της Θεσσαλικής περιφέρειας. Αν καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας, δυστυχώς θα σβήσει η Θεσσαλία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Θεσσαλία προσπαθεί να διαμορφώσει την δική της τεκμηριωμένη πρόταση για τη νέα ΚΑΠ μέσα από μια ευρεία διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης που ξεκινάει η περιφέρεια με την αντιπεριφέρεια πρωτογενού τομέα, με τη συμμετοχή παραγωγών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, συνεταιρισμών επιχειρήσεων και φορέων του αγροδιατροφικού συστήματος. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει και μια εκδήλωση στο Joist, στο πάρκο καινοτομίας στη Λάρισα, την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 5.30 το απόγευμα. Είναι μια εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχέδιο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία θα επηρεάσει καθοριστικά τα επόμενα χρόνια το αγροτικό εισόδημα, τις ενισχύσεις, τις επενδύσεις, τη διαχείριση του νερού, την προστασία από φυσικές καταστροφές, την κτηνοτροφία, τους βοσκοτόπους, την ποιότητα και τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Η συζήτηση βεβαίως αυτή για τη Θεσσαλία και την περιφέρειά μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των πιέσεων στους υδατικούς πόρους, των συνεπειών από ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και της ανάγκης για ένα περισσότερο ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Στο ενημερωτικό σκέλος της εκδήλωσης παίρνουν μέρος ο κ. Κώστας Καραντινίνης από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο.
της αγροτικής οικονομίας, ο κ. Κωνσταντίνος Μάτας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο κ. Ιωάννης Δούκας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Δεσμού κ. Αντώνης Φιλιππής. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν στο επίκεντρο βρίσκονται η δυνατότητα δημιουργίας διακριτού περιφερειακού κεφαλαίου για τη Θεσσαλία στο Εθνικό Σχέδιο της Νέας Κίνησης Αγροτικής Πολιτικής, το μέλλον των άμεσων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, το βαμβάκι και η κτηνοτροφία, η διαχείριση του νερού, η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, οι βοσκότοποι, η είσοδος νέων ανθρώπων στη γεωργία και η ενίσχυση της θέσης των παραγωγών απέναντι στην αγορά και τη μεταποίηση. Η περιφέρεια παράλληλα καλεί τους ανθρώπους παραγωγής και τους φορείς να πάρουν μέρος στο Γενικό Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης. Η συμπλήρωσή του απαιτεί έως και 20 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Είναι ευκαιρία για τους αγρότες να μπουν και να συμπληρώσουν, να καταθέσουν τις απόψεις τους για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, αυτά και με την συγκεκριμένη ημερίδα, η οποία έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον και το ειδικό της βάρος. Να πάμε λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, γιατί από σήμερα λειτουργούν από την οδό Γεωργιάδου τα νέα, το ΤΕΠ, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ανακαινίστηκε. Και η έναρξη της εφημερίας στις 8 το πρωί, η είσοδος των ασθενών θα γίνεται από την οδό Γεωργιάδου πλέον. Ανακαινίστηκαν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο και λειτουργεί βεβαίως, εφημερεύει σήμερα. Σε λίγη ώρα, από τις 8 η ώρα, ξεκινάει σε 20 λεπτά σχεδόν, ξεκινάει η εφημερία.

Οι αγρότες βεβαίως, να επιστρέψουμε αυτά όσον αφορά το ΤΕΠ στον πρωτογενή τομέα, προετοιμάζονται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι μόνο οι αγρότες. Νομίζω ότι και η απόφαση του ΣΤΕ για το 13ο και 14ο μισθό έβαλε πάγο. Όσοι ευελπιστούσαν ότι τα δώρα θα επανέρχονταν στο δημόσιο τομέα, νομίζω ότι έτρεφαν έτσι κάποιες ψευδαισθήσεις. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι ό,τι κόβεται δεν επανέρχεται, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.

Λοιπόν, η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ, η κυρία Ευαγγελία Λακούλη, κάνει μια αναφορά για το θέμα των αγροτικών συντάξεων. Επικαλούμενη στοιχεία του συστήματος Ήλιος και του ΙΕΦΚΑ, τα οποία, όπως αναφέρει η ίδια, αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα κοινωνικής αδικίας για τον αγροτικό κόσμο. Η μέση σύνταξη γύρατος του πρώην ΟΓΑ διαμορφώνεται μόλις στα 490 έως 518 ευρώ καθαρά το μήνα, όταν η μέση σύνταξη στο δημόσιο ξεπερνά τα 1180 ευρώ. Ούτε καν το μισό. Με τους υφιστάμενους κανόνες του νόμου 4387 του 2016 είναι ο γνωστός νόμος του κύριου Κατρούγκαλου, ο οποίος στήχιωσε κυριολεκτικά τη ζωή των συνταξιούχων, που διατήρησε η Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρει η κυρία Λιακούλη. Οι αγρότες υφίστανται μια πολυετή μεταβατική περίοδο το 2017 στο 2031, κατά την οποία η σύνταξη τους υπολογίζεται εν μέρη με το παλιό σύστημα του ΟΓΑ, με αποτέλεσμα οι αγροτικές συντάξεις να παραμένουν τεχνητά καθυλωμένες κατά 100 έως 140 ευρώ χαμηλότερα από την πλήρη εθνική σύνταξη των υπόλοιπων κατηγοριών. Μάλιστα. Ενώ για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες το όριο φυλών στον ΙΕΦΚΑ για την έκδοση σύνταξης αυξήθηκε στις 30.000 ευρώ, για τους αγρότες του πρώην ΟΓΑ το όριο παρέμεινε καθυλωμένο στις 10.000 ευρώ. Για φυλές μεταξύ 6.000 και 10.000 ευρώ τίθεται ο εξαιρετικά αυστηρός όρος να μην υπάρχουν καταθέσεις άνω των 6.000 ευρώ. Και αυτό οδηγεί σε πλήρη εγκλωβισμό χιλιάδες ηλικιωμένους παραγωγούς, οι οποίοι μένουν χωρίς κανένα εισόδημα. Μάλιστα. Κάθε χρόνο συνταξιδοτούνται περίπου 18.000 αγρότες. Οι νέες εγγραφές ασφαλισμένων στον κλάδο δεν ξεπερνούν τις 500 ετησίως. Αντιλαμβάνεστε με τι ρυθμό αδειάζει η ύπαιθρος. Η κυρία Λιακούλη υποστήριζε ότι η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει, καθώς οι νέοι των αγροτικών περιοχών βλέπουν ότι ο κόπος μιας ζωής αμείβεται με συντάξεις που δεν ανταποκρίνονται στα στοιχειώδη και φεύγουν οριστικά από την περιφέρεια. Ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών αυξάνονται τιμά ρυθμικά κάθε χρόνο, διωγγώνοντας το κόστος παραγωγής, χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικό όφελος για τη σύνταξη. Όντως, στην Ολλανδία έχουμε κινητοποίησεις και στο Βέλγιο από τους αγρότες. Είπαμε, είναι τα νέα μοντέλα που εφαρμόζουν, τα νέα διατροφικά μοντέλα που επιχειρούν να εισάγουν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση τουλάχιστον με τη μεσογειακή κουζίνα και με, έτσι όπως τα ξέρουμε εμείς. Όλα αυτά θα τα είναι προκλήσεις που θα τις αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία. Να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε το θέμα. Ένας 48χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με τρακτέρ σε αγροτική περιοχή της Ποταμιάς στο Δήμο της Αγίας κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Ανατράπηκε το τρακτέρ του 48χρονου με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να χάσει τη ζωή του δυστυχώς. Είχαμε χθες και μια εκτροπή αυτοκινήτου κοντά στη Σύραγγες των Τεμπών. Ένα άτομο οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 9.30 το μεσημέρι, ελαφρά τραυματίστηκε ένα άτομο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και για 10 λεπτά περίπου σταμάτησε, διακόπηκε και η κυκλοφορία. Χθες το πρωί εντοπίστηκε νεκρή και μια 60χρονη γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της, επί της οδού 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της πόλης. Ήταν η σωρό της γυναίκας βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Και βεβαίως να κάνουμε μια αναφορά και στην ένατη συνάντηση, την ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμού που θα γίνει. Θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στη Λάρισα, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, από αύριο, από τις 21 και τις 26 Αυγούστου, αποστολές από την Πορτογαλία, την Ινδία, τον Νεπάλ και την Αλβανία. Εκδηλώσεις θα γίνουν στη Λάρισα, τη Χάλκη, τον Τύρναβο, το Σικούριο και τον Πυργετό. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τι δήλωσαν βεβαίως οι διοργανωτές, η αντιπεριφέρεια,
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης παιδείας, ισότητας και υποτισμού, ο κύριος Σίμος, μαζί με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. airlines@papakia.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Σκοντάφτει ο ψεκασμός, γράφει η εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Δύο νύχτες, δύο αποτυχημένοι ψεκασμοί στους γόνους. Το μέτρο για τον ιό του Δυτικού Νείλου σκοντάφτει στην κοσμοσυρωή και τον διχασμό των κατοίκων. Παρά το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, δύο προγραμματισμένοι ψεκασμοί στους γόνους δεν έγιναν, καθώς η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο. Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η τοπική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη για την αναγκαιότητα της εφαρμογής. Η περιφέρεια καλείται να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει ένα κρίσιμο μέτρο δημόσιας υγείας που δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Πρώτη έξοδος για τους κυνηγούς, με κανόνες απαγορεύσεις και αυξημένους ελέγχους, ικανοποίηση για την εικόνα των θυραμάτων. Οριστικό όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο ανώτατο δικαστήριο κρίνει συνταγματική τιμή επαναφορά των επιδομάτων. Βρέθηκε νεκρή 60χρονη σε υπόγειο στη Λάρισα. Σε προχωρημένη σύψη αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι και αύριο οι αιτήσεις στο τουρισμό για όλους. Ενισχυμένη η κοινωνική στόχευση. Τρακτέρ κατά πλάγκου 48 στην ποταμιά. Τραγικός θάνατος σε κτήμα με καστανιές στο Μαυρογούνι. Δοκιμασία η φωτιά στην Καράτζη ΑΕ. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ξανά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Ανεπαρκείς επιδοτήσεις. Συνεχίζεται η πίεση στα νοικοκυριά. Αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν πρόκειται να φθηνίνουν τα καύσιμα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Παγκόσμια χορευτική συνάντηση στη Θεσσαλία. Πορτογαλία, Αλβανία, Ινδία και Νεπάλ συναντούν τη Θεσσαλική παράδοση. Σε ανωδική τροχιά το βαμβάκι. Στα 52 λεπτά οι πρώτες προαγορές. Παραγωγή κλειδώνουν ποσότητες, ολοκληρώνονται τα ποτίσματα. Τραγωδία. Νεκρός από τσίπημα μέλισσας. 60χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Αντιπαράθεση σωματείου εταιρείας για τις πρώτες βοήθειες. Λειτουργεί το νέο τμήμα των επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο. Νέα διευθύντρια της ΑΕΝΟΛ. Εκδήλωση για τη νέα ΚΑΠ στη Λάρισα. Η ιστορία του Πολιτικού Επιτρόπου στον ΔΟΣΟΕ, τον Γεωργικό Σύλλογο. Εθελοντική αιμοδοσία στη Σπηλιά, δωρεά διήμερο δράσεων για την αναπηρία στη Ραψάνη, διαχείριση κρίσεων σε ορεινές κοινότητες και τι αλλάζει τις σχολικές εκδρομές. Το ρεκόρ και η θλίψη του Κώστα Παπαγεωργίου, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Νταμιάν Σίλβα. Αυτός που παίρνει τα εύσημα μέχρι τώρα στους αγώνες κυπέλλου της Έλληνο, ο αρχηγός, ο Κώστας Παπαγεωργίου, που επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στον Πανιόνιο. Πέτυχε σε δύο αγώνες κυπέλλου 4 γκολ, κάνοντας ένα ρεκόρ 22 χρόνων. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Να πάμε λίγο στο γειτονικό νομό της Μαγνησίας, στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Συνάντησε τον εμπριστή. Η περιγραφή κτηνοτρόφου στον ταχυδρόμο για τον ύποπτο. Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που ήθελε να κάψει το Βόλο. Σηκώθηκε ντρόουν για τη χαρτογράφηση της περιοχής μετά τις 3 διαδοχικές πυρκαγιές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Νότιο Πήλιο. Αντιδράσει αλλήλων για το λιμάρι στην κάτω Γλυφούρα. Ζητούν να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας. Οικογενειακός πόλεμος μένεται για μία από μόνα. Βρίσκονται σε χρόνια δικαστική διαμάχη. Δικογραφία για τον νέο θανατηφόρο. Στίχησε τη ζωή σε 56χρονο. Λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του στο Δημήνη. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Φουντούλης, ο ιδιοκτήτης της θρηλυκής δισκοτέκ Κιανή Ακτή. Κύπελλο Ελλάδος με ήρωα τον Καραβέλη στα πέναλτι. Η νίκη Βόλου

Προκρίθηκε ανήμερα της ίδρυσής της, αποκλείοντας τον Πανιόνιο. Αναβιώνει ένα από τα παλαιότερα έθιμα στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Λοιπόν, αυτά από τον ταχυδρόμο. Για να δούμε αν υπάρχουν άλλες εφημερίδες από τον νομό της Μαγνησίας διαθέσιμες. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Εισόδημα νέων από τζόγο, καθώς ο διαδικτυακός κερδίζει έδαφος και στη Μαγνησία. Ιδιαίτερα ανησυχητικά περιστατικά ενασχόλησης με την ανοχή και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, ακόμη και για πληρωμή λογαριασμών νοικοκυριού. Ένας στους τρεις μαθητές της Α Λυκείου δήλωσαν ότι στοιχημάτισαν για χρήματα. Σε επιφυλακή μετά την κινητοποίηση στις Αλικές εξετάζεται το σενάριο του εμπρησμού. Συναγερμός για ασθενή που κατανάλωσε δεκάδες χάπια, απόπειρα να δώσει τέλος στη ζωή του. Δύο ανήλικοι διέριξαν αρτοπείο στο Βόλο, αφαίρεσαν 570 ευρώ. Καταγραφή συνταγών από την ΕΚΠΟΛ, χάρτης της γαστρονομίας των Βόρειων Σποράδων και του Πηλίου. Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμένα κάτω Γλυφούρα ζητούν οι αλλοίες. Ιδίεται εσπερινό γυμνάσιο Αλμυρού σε εγκαταστάσεις στο Νεπάλ. Δήμερο αναβίωση ξεχασμένου θύμου με φάβα από κουκιά. Στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Τι πρέπει να ξέρει κάθε οδηγός σε φωτιά και εκένωση. Αυτά και από την εφημερίδα Θεσσαλία. Και από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας, από ό,τι βλέπω. Ναι, πάμε στην Καρδίτσα. Εφημερίδα Η Αλήθεια. Γάμος και βάπτιση μαζί. Πράσινο φως για κοινά μυστήρια γάμου και βάπτιση από τη Μητρόπολη Θεσσαλιώτητος και Φαναριού Φερσάλων. Ευχαριστήριο στον Μητροπόλητο τον κύριο Τιμόθεο. Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα η τιμητική εκδήλωση για την απελευθέρωση του φαναρίου γιορτάστηκε. 8 νέοι εξωτερικοί επενδυτές θωρακίζουν την Αργυθέα. Ανοιχτή για το κοινό η πρώτη προπόνηση της χρονιάς του. Στο μπάσκετ εκεί της ομάδας της Καρδίτσας. Αυτά από την Αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Υπογραφή σύμβασης για τον εναλλακτικό αγωγό υδροληψίας από τη Λίμνη Πλαστήρα. Κουρέτα σύναργο ασφάλειας για την υδροδότηση της Καρδίτσας. 8 νέοι εξωτερικοί επενδυτές θωρακίζουν την Αργυθέα. Ακρίβεια. Γολγοθά στο σούπερ μάρκετ για τους πολίτες. Στα ύψη τιμές μετά τις διακοπές. Το καλάθι σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Φούρνη πάνω από 1500 λουκέτα μέσα σε λίγα χρόνια. Σήμα κινδύνου από τον κλάδο. ΔΥΠΑ νέα προγράμματα για ανέργους, επιχειρήσεις και νέους. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Και τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Και να πάμε και στα Τρίκαλα να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Καθημερινή μέρημνα για την καθαριότητα, γράφει στο πρώτο της θέμα Η Έρευνα. Στοχευμένες πρόσθετες παρεμβάσεις καθαριότητας από το Δήμο Τρικαίων. Ξεκίνησαν οι δημοπρασίες για το Τρικαλινό Παζάρι. Σήμερα στη Θεόπετρα η συνομιλία με τη Γιώτα Νέγκα. Εργατικό κέντρο Τρικάλων εντείνονται προετοιμασίες για το συλλαλητήριο. Ξεκινά σήμερα η νέα κυνηγητική περίοδος και δεύτερη παράταση για τις προτάσεις στο πρόγραμμα Leader. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε μετά για να δούμε βεβαίως τα δικά μας, την τοπική επικαιρότητα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και φρεγάτα νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε, θα ασχοληθούμε βεβαίως με την συνάντηση που θα αύριο είναι η πρεμιέρα. 9.30 ώρα το βράδυ θα γίνουν όλες οι εκδηλώσεις αφιερωμένες στο χορό και τον πολιτισμό. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, στην καρδιά της πόλης και όχι μόνο. Η αφετηρία και τερματισμός είναι των εκδηλώσεων αυτών που ξεκινούν από τις 21 αύριο μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Είναι η ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Συγκροτήματα από την Πορτογαλία, την Ινδία, τον Νεπάλ και την Αλβανία θα βρεθούν εδώ, στην Λάρισα, στη Χάλκη, το Τύρναβο, το Σικούριο και τον Πυργετό. Συμμετέχουν βεβαίως και ο Δήμος Τεμπών με τον Δήμο Κιλελέρ και τον Δήμο Τυρνάβου. Εκτός από το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως, σε αυτήν την συνάντηση, η οποία έχει βεβαίως ως στόχο να δείξει ότι ο πολιτισμός ενώνει. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης παιδείας, ισότητας και πολιτισμού, ο κύριος Βασίλης Σίμος.
1: Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την περιφέρεια Θεσσαλίας να στηρίζουμε και φέτος την ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών, έναν θεσμό ο οποίος έχει αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στα πολιτιστικά δρόμενα της Θεσσαλίας. Από τις 21 έως και τις 27 Αυγούστου, η Λάρισα και οι τοπικές μας κοινωνίες υποδέχονται ανθρώπους, πολιτισμούς, μουσικές και παραδόσεις από διαφορετικές γωνές του κόσμου. Και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα αυτής της διοργάνωσης. Ο πολιτισμός ενώνει ανθρώπους. Ο χορός, η μουσική και η παράδοση είναι μια γλώσσα παγκόσμια. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, να σεβαστούμε τη διαφορετικότητά του και ταυτόχρονα να ανακαλύψουμε πόσα κοινά έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και υπηρετεί η χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Φέτος η Θεσσαλία υποδέχεται αποστολές από την Πορτογαλία, την Αλβανία, την Ινδία και τον Νεπάλ. Τέσσερις διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις συναντώνται με τη δική μας ελληνική και θεσσαλική παράδοση. Η παράδοση είναι ζωντανός οργανισμός. Είναι η ρίζα πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας. Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουν τον τόπο τους. Θέλουμε να γνωρίζουν την ιστορία τους, τη μουσική και το χορό τους. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα να ανοίγονται στον κόσμο, να γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς και να αντιλαμβάνονται ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος. Ένας πολιτισμός ανοιχτός, εξωστρεφής, συμμετοχικός και προσβάσιμος σε όλους. Ένας πολιτισμός που δεν περιορίζεται στις μεγάλες πόλεις και στις μεγάλες αίθουσες, αλλά φτάνει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, στα χωριά μας, στις πλατείες μας, στις τοπικές μας μικρές κοινωνίες. Για μας ο πολιτισμός είναι να μπορεί ο κάθε πολίτης να συμμετέχει. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπό τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Δημήτριο Κουρέτα έχει θέσει τον πολιτισμό υψηλά στις προτεραιότητές της. Στηρίζουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού, τους συλλόγους, τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες και όλους εκείνους που εργάζονται με αγάπη και επιμονή για να κρατήσουμε ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά.

0: Λοιπόν, αυτά είπε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης παιδείας και πολιτισμού κ. Σίμος. Πάμε να ακούσουμε και τον δήμαρχο Τεμπών, τον κύριο Γιώργο Μανώλη.
1: Η συνάντηση πολιτισμών ήταν μια ιδέα που πλέον έχει γίνει δεσμός. Έχει γίνει δεσμός στο μεράκι, στην αγάπη και στην προσφορά αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Είναι ένα γεγονός που δεν είναι μέσα στα χωρικά έτσι, πλαίσια μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Είναι ένα γεγονός που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλη τη Θεσσαλία. Εμείς σαν Δήμος Τεμπών, σαν Δημοτική Αρχή, είμαστε πάντα αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες με όσα οικονομικά μέσα έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, γιατί ένα φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνετε, για να έρθουν όλες αυτές οι χώρες που ακούσαμε, Αλβανία, Πορτογαλία, Νεπάλ, Ινδία, χρειάζονται έξοδα, οπότε χρειάζεται στήριξη από όλους μας και τη στήριξη αυτή τη δίνουμε όλοι μαζί με την περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι που είμαστε παρόντες εδώ σήμερα και συμμετέχουμε σε αυτό το φεστιβάλ. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που εργάστηκαν στο Προεδρείο αυτής της ένατης χορευτικής συνάντησης και βέβαια πολύ περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε θελοντές, γιατί για να γίνει μια τέτοια οργάνωση και εκδήλωση σε κάθε χωριό, στον Τύρναβο, στο Κιλελέρ, στο Δήμο Τεμπών, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, χρειάζεται πολλή δουλειά και αυτή τη δουλειά την κάνουν οι εθελοντές. Και θέλω έτσι από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και αυτούς και βέβαια να καλέσουμε τον κόσμο να είναι εκεί, γιατί η παρουσία του κόσμου μας δίνει όλους μας, πολύ περισσότερο στα παιδιά που συμμετέχουν και διοργανώνουν, δύναμη, κουράγιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησαν. Και θέλω να πω ότι η παρουσία δίνει δύναμη σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δίνουν χρόνο από τη ζωή τους, από την οικογένειά τους, από τις δουλειές τους, για να μπορούμε εμείς να απολαύσουμε όλους αυτούς τους πολιτισμούς που είναι δύσκολο να τους δούμε αλλιώς αν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ και να είστε όλοι εκεί.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Θωμά Ρετσιάνη.
1: Μια μεγάλη γιορτή χορού και πολιτισμού ξεκινάει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η οργανωτική ομάδα με πρόεδρο τον κύριο Κατρανά, με πολλή όρεξη, πολλή δουλειά, αλλά και πνεύμα συνεργασίας και ανοιχτών οριζόντων, ο Δήμος Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ και Τρνάβου και φυσικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέλουν αυτή τη γιορτή που θα δροσίσει τα επόμενα βουστιάτικα βράδια στη Λάρισα, τη Χάλκη, τον Τύρναβο, το Σικούριο και τον Πυριατό. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτή την σημαντική σύμπραξη. Ο χορός ενσωματώνει ένα πλήθος πολυσμικών στοιχείων, ουσιαστικά αποτελεί έναν καθρέφτη μιας τοπικής κουλτούρας και οι χορευτικές ομάδες είναι φορέας αυτής της ιστορίας, της παράδοσης και της κουλτούρας. Στις συναντήσεις αυτές, στις χορευτικές συναντήσεις, στις συναντήσεις του πολιτισμού, αναδεικνύονται χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιχαρακώνουν ταυτότητες, τοπικές ταυτότητες, οι οποίες δεν περιχαρακώνουν και δεν απομονώνουν τους πολιτισμούς. Αντιθέτως, μέσα από την ποικιλομορφία τους, βλέπουμε και αναδεικνύουμε χαρακτηριστικά τα οποία ενώνουν και φέρνουν τους λαούς και τους πολιτισμούς πιο κοντά. Δημιουργώντας έτσι με καταλήτη την τέχνη, το χορό και τη μουσική, ένα κλίμα φιλίας, ένα κλίμα κατανόησης, ένα κλίμα χαράς. Τι πιο ωραίο να ενισχύει κανείς αυτά τα συναισθήματα. Ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, σύσσωμη Δημοτική Αρχή, ενισχύουμε αυτό το πνεύμα συνεργασίας, φιλίας και κατανόησης μεταξύ των λαών. Ενισχύουμε τον πολιτισμό με κάθε πρόσφορο μέσο και σας περιμένουμε όλους τους πολίτες στη Λάρισα, στις υπόλοιπες περιοχές όλου του νομού, με μεγάλη χαρά να βρεθούμε, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μαζί αυτή την σημαντική συνάντηση πολιτισμών. Είστε καλά.

0: Κλείνουμε με την Εύη Βαρδιοπούλου από την, το Σύλλογο της Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών, η οποία βεβαίως ανακοίνωσε αναλυτικότερα το πρόγραμμα και είπαμε ξεκινάει και ολοκληρώνεται η εκδήλωση αυτή στην η Συνάντηση των Πολιτισμών στην κεντρική πλατεία της Λάσης. Ωστόσο θα κάνει μια περιοδία και από τους Δήμους Τεμπών, Τυρνάβου και Κυλελεράς. Ακούσουμε το πρόγραμμα και τι είπε η κυρία Βαρδιοπούλου.
1: Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών, του φορέα αυτού λοιπόν που διοργανώνει αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ για την περιοχή μας. Θα ήθελα λοιπόν εκ μέρους της συνάντησης να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές Περιφέρεια, Δήμο Λαρισαίων, Δήμο Τεμπών, Δήμο Κυλελέρ και το Δήμο Τυρνάβου, όπως επίσης και τους υπόλοιπους συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτήν την γιορτή, γιατί όντως είναι μια πολύ σημαντική πολιτιστική γιορτή για μας, η οποία ξεκινάει την Παρασκευή στις 21 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με την τελετή έναρξης. Θα προηγηθεί βέβαια μια παρέλαση στο κέντρο της Λάρισας, η οποία θα ξεκινήσει από το ξενοδοχείο Διόνυσος. Όλος ο κόσμος λοιπόν που θα παρευρεθεί θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις 4 χώρες Νεπάλ, Ινδία, Αλβανία και Πορτογαλία που φιλοξενούμε για φέτος, καθώς επίσης και εκπροσώπους από τους συλλόγους του Τυρνάβου, της Χάλκης και του Σικουρίου, που θα συμμετέχουν και αυτοί στην παρέλαση, καθώς επίσης και σε πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στην κεντρική πλατεία. Την επόμενη μέρα λοιπόν, το Σάββατο, το φεστιβάλ φιλοξενείται στην κεντρική πλατεία της Χάλκης 9:30. Ξέχασα επίσης να πω ότι η ώρα έναρξη είναι 9:30 για κάθε μέρα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Κυριακή μεταφέρεται το φεστιβάλ στον Τύρναβο, στην κεντρική πλατεία Τυρνάβου, τη Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, την Τρίτη στο γήπεδο 5x5 του Πυργετού και την Τετάρτη έχουμε πάλι μια πολύ ωραία τελετή λήξης που έχουμε οργανώσει για φέτος πάλι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Υπενθυμίζω ότι η ώρα έναρξης κάθε μέρα είναι 9:30 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους να δείτε από κοντά αυτή την πολύ σημαντική λοιπόν γιορτή για μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που διοργανώνεται και φέτος και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και με πολύ περισσότερες συμμετοχές, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
7: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένης σύψης βρέθηκε χθες το πρωί γυναίκα ηλικίας 60 ετών μέσα στο διαμέρισμα της στο κέντρο της Λάρισας. Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως αστυνομικοί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Εν τω μεταξύ, τη ζωή του έχασε ένας 48χρονος στην Αγιά χθες όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιδικού οβόλου άνδρας που κατηγορούνταν από τον θείο του για φθορά ξένης περιουσίας μετά από διαμάχη για απομόνωση αγροτεμάχιο. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για τη διερεύνηση τυχόν ψευδούς κατάθεσης του μηνύτη. Κίτρινο συναγερμό σήμερα για αλμυρό και σποράδε. Σε ετοιμότητα ο μηχανισμό για τυχόν πυρκαγιέ. Ο καιρό πάντω στη Θεσσαλία θα είναι έθριο, με πρόσκαιρε νεφώσει στα ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στου 37, τοπικά 38 βαθμού Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενεί. Ξεκινά σήμερα η επαναλειτουργία του τμήματο επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα στο φυσικό του χώρο μετά τι εργασίε ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκαν. Από τις 8 το πρωί η είσοδος των ασθενών γίνεται από την οδό Γεωργιάδου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνησης του τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου με στόχο τα εγκαίνια πριν τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το έργο ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργαζόμενοι ωστόσο επισημαίνουν υποστελέχωση, δυσκολίες στη μετακόμιση και προβλήματα με το πνευματικό ταχυδρομείο για τη μεταφορά δείγματων. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση και εμπορία των τοπικών προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας, έπειτα από συνάντηση εργασίας του Προέδρου του κ. Μπαζδάνη με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Αρχίζει σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, η νέα κυνηγητική περίοδος. Οι κυνηγοί καλούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα ωραία κάρπωση, τις κατατόπους απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σήμερα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε τμήματα της Μαγνησίας και στις βόρειες Ποράδες. Στο αρχοντικό Τζορτζέικο, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, θα φιλοξενήσει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος την Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου. Τη σύμβαση για την κατασκευή εναλλακτικού αγωγού τροφοδοσίας του συνδέσμου ίδρυυσης καρδίτσας από τη λίμνη Πλαστήρα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,9 εκατομμύρια ευρώ. Τη σύνδεση του Βόλου και του λιμανιού με τον Ε65 μέσω αλμυρού, φαρσάλων και σοφάδων χαρακτηρίζει στρατηγικό αναπτυξιακό άξονα για τη Θεσσαλία. Ο Κώστας Αγοραστός ζητά την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας του ΚΕΠΕ, καθώς και κοινό μέτωπο αυτοδιοίκησης βουλευτών και παραγωγικών φορέων για την υλοποίηση του έργου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Θαλασσιμίας Μαγνησίας και η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου στις 24 και 31 Αυγούστου στον πεζόδρομο του Αγίου Νικόλαου από τις 9 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι. Η δράση στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα. Με συναυλία της Γιώτας Νέγκα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Σπηλαίου Θεόπατρας Τρικάλων συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές συναυλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από τις 21 έως και τις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Λάρισα η ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθούν σε Λάρισα, Χάλκη, Τύρνα, Βουσικούριο και Πυργετό, θα εμφανιστούν χορευτικά συγκροτήματα από την Πορτογαλία, την Αλβανία, την Ινδία και τον Νεπάλ. Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Δήμη Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ και Τυρνάβου και ο Σύλλογος Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

20 Αυγούστου του 1973 και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ως single το τραγούδι Angie. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Goat's Head Soup, το οποίο θα κυκλοφορήσει λίγες μέρες αργότερα και είναι σύνθεση του δίδυμου Mick Jagger και Keith Richards. Το Angie ανέβηκε αμέσως στο νούμερο 1 του αμερικάνικου μουσικού chart Billboard Hot 100 και στο νούμερο 5 του UK Singles Charts. Βρέθηκε επίσης το νούμερο 1 στην Αυστραλία, τον Καναδά, σε πολλά μουσικά τσάρτ στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την υδατοσφαίριση θα ασχοληθούμε, αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία. Πώς την βλέπει ένας ο οποίος ήταν μέσα στις πισίνες, αγωνίστηκε και έγραψε βιβλίο γι' αυτό. Παίκτης παραπάνω, Βαγγέλης Γεωργάκης, τον έχουμε στην αλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερα για αυτό το συγγραφικό του πόνημα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς αποφάσισες έτσι να γράψεις την ιστορία, κάποιες ιστορίες μάλλον, από την πισίνα, να τις περάσεις, να τις αποτυπώσεις στις σελίδες ενός βιβλίου? Πες μας λίγο έτσι, πώς σου ήρθε το...
1: Ναι, θα σας ευχαριστήσω, δεν είναι μόνο ιστορίες, ναι, μέσα από την πισίνα, είναι και μια δεκαπεντάδα ιστορίες στο νερό, έτσι σας αποκαλώ, αλλά είναι κυρίως μια εφτάδα αφηγήσεων από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της θεατοσφαίρας στην Ελλάδα. Mm. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος, η Ελευθερία Πλευρίτου, ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, Ελεξία Καμένου και λοιποί. Και επίσης να διευκρινίσω ότι δεν αγωνιζόμουν με στις ποινές, ότι συνεχίζω να αγωνίζομαι.
0: Είσαι ενεργός, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι το Πόλο, εγώ την ομάδα την είδα, είχε έρθει και έποδα από τη Θεσσαλία, πέρασε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου του θύμισε ο περιφέρειας ο κ. Κουρέτας, που ανέβηκε στο πιο ψηλό βάθρο. Έχτισε, δηλαδή φτιάχτηκε μια ομάδα η οποία έκανε όλη την Ελλάδα υπερήφανη και ανέδειξε βεβαίως και το Πόλο, το οποίο είναι δύσκολο άθλημα. Έχω φίλους πολίτες, παλιούς βέβαια βετεράνους.
1: Έχω και τον Κώστα τον Γαλανόπουλο.
0: Ναι, τον Κώστα ακριβώς. Ναι.
1: Πάντα μέσα στην καρδιά μου, να το πω αυτό. Και ήθελα να πω ότι εγώ ως κάποιος που είμαι τόσο καιρό μέσα στις πισίνες, και επειδή όντως όπως λες είναι δύσκολο άθλημα και κατά γενική ομολογία λέγεται αυτό ότι είναι κάτι δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Ότι όταν ως μια χώρα που πολλές φορές κατηγορούμε και ίδιοι τον εαυτό μας και λέμε ότι είμαστε ανεπαρκείς ή ότι δεν τα κάνουμε σωστά, όταν καταφέρνεις στο πιο απαιτητικό άθλημα και φτάνεις να είσαι στην κορυφή του κόσμου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά γενικώς ήταν η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσα στις 4-5 καλύτερες ομάδες.
0: Αλλά λέγαμε και λίγο παραπάνω, αδερφέ, δεν μπορούμε. Μπορέσαμε, το κάναμε.
1: Ναι. Μπράβο. Ναι, είναι τόσο υψηλό το επίπεδο που ξέρεις πολλές φορές είναι και λίγο θέμα τύχης. Ενώ όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές σε αυτό το επίπεδο. Είναι τα χιλιοστά παίζουν ρόλο, αλλά πλέον το κάναμε να μην υπάρχει ούτε καν τύχη. Δηλαδή είμαστε τόσο καλοί πλέον που δικαιούμαστε και να είμαστε πρώτοι.
0: Δεν μπαίνεις και με άλλη ψυχολογία στην πισίνα πλέον, έτσι δεν είναι? Όταν αμφισβητείς τους καλύτερους και καταφέρνεις να τους κερδίσεις, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο βάθρο.
1: Ναι, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, η ψυχολογία. Mm. Και το γράφω κιόλας στο βιβλίο μέσα σε μια από τις αφηγής που έδωσε ο Γιώργος Μαυρωτάς, που τους έδωσε τον τίτλο «Οι κερδισμένες ήττες».
0: Κερδισμένες ήττες.
1: Ναι. Όλοι μας θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά πολλές φορές χάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τις ήττες σε νίκες? Αυτό μας το εξηγεί ο Γιώργος Μαυρωτάς, που είναι ένας αθλητής θρύλος στην αφήγησή του. Αλλά εγώ ήθελα τελικά να είναι ένα βιβλίο που να είναι για όλους, όχι μόνο για όσους ασχολούνται με την υδατοσφαίρα. Και όντως έτσι συμβαίνει, δεν μου το λένε ήδη άτομα που δεν παίζουν πόλο και το έχουν διαβάσει, ότι να εξάγω αυτές τις αρχές, αυτές τη φιλοσοφία του αθλήματος που κάνουν κάποιο νικητή στη ζωή του και να τις μεταφέρω στον πραγματικό κόσμο της κοινωνίας. Mm. Το πώς θα βοηθήσει κάποιον να γίνει αυτό που λέμε παίκτης παραπάνω στη ζωή του. Δηλαδή να γίνει κάτι παραπάνω έως πολύ παραπάνω στη δική του ζωή. Mm. Που αυτό το παραπάνω, αυτό το πλεονέκτημα είναι που θα τον βοηθήσει να κερδίσει τη ζωή του. Αυτό ήθελα εγώ να κάνω στο βιβλίο. Γι' αυτό και άλλος υπόθεση είναι πώς θα τους φέρει στο αλλάζει τη ζωή. Όταν λέμε αλλάζει, ότι στην κάνει καλύτερη.
0: Ναι, βέβαια, ο αθλητισμός καλλιεργεί.
1: Ναι, αλλά δείχνει η υδατοσφαίριση. Είναι τρανταχτό παράδειγμα ότι ως λαός έχουμε τις περισσότερες δυνατές δυνατότητες τελικά. Αυτό δείχνει.
0: Ναι, βέβαια. Φάνηκε εκ του αποτελέσματος αυτό. Ναι, φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Τώρα, εκτός από τις 7 αφηγήσεις, να πούμε Θοδωρής Βλάχος, Ελευθερία Πλευρίτου, Γιώργος Μαυρωτάς, Αλεξία Καμένου, Μιχάλης Λόλης, Ντίνος Γενιδουνιάς και Θοδωρής Καστανάκης. Λοιπόν, το τέλος του ονείρου, να πούμε 15 ιστορίες του νερού, να πούμε λίγο έτσι και τους τίτλους από αυτές τις ιστορίες. Το τέλος του ονείρου, η δεύτερη ευκαιρία, ένας άλλος κόσμος, το κρυφό μαγαζάκι των επιθυμιών. Έχεις και πολύ ωραίους τίτλους. Ονειρεμένο φινάλε, yeah. Ο κολυμβητής, το ωραιότερο παιχνίδι του κόσμου, τελευταίος αγώνας, ο νικητής, πλάσμα του βυθού, ματωμένο φεγγάρι, κίνδυνος για το οικοσύστημα, μετά το ηλιοβασίλεμα και πώς τελειώνει ο κόσμος. Παίκτης παραπάνω. Λοιπόν, είναι και πολύ ωραίοι τίτλοι και θα ήθελα να μοιραστείς έτσι κάποια πράγματα από αυτές τις ιστορίες εδώ με τους ακροατές μας.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι οι τίτλοι γενικώς σε αυτό το κομμάτι και στα υπόλοιπα βιβλία μου ότι είναι έτσι αρέσουν από ό,τι έχω
0: σε ιντριγκάρουν να διαβάσεις τι θέλει να πει, ας πούμε, τον τίτλο, να ρουφήξει το βιβλίο τις ιστορίες.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος πρέπει να είναι κάτι που συμπυκνώνει όλο το νόημα μιας ιστορίας. Αν λέμε ότι η λιτότητα είναι η υπέρτατη αρετή στο λόγο, οπότε ένας τίτλος είναι το υπέρτατο όπλο, δηλαδή για να εντριγκάρεις κάποιον να διαβάσει κάτι, να παρακινηθεί δηλαδή από τον τίτλο.
0: Μπορείς να κάνεις καριέρα και στη δημοσιογραφία πάντως. Οφείλω να πω έτσι όπως μας τα περιγράφεις.
1: Να πω κάτι. Όχι, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος ενώ από άτομα που προσποιούνται τους, ενώ που εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Που όπως όλοι δηλώνουν συγγραφείς, έτσι όλοι δηλώνουν και δημοσιογράφοι. Ανέκαθεν. Ξέρεις, δημοσιογραφία πρέπει να είναι κάποιος έμπειρος, κάποιος που να έχει σπουδάσει.
0: Έτσι.
1: Γιατί ο καθένας, έχω δει ένα σωρό άτομα, μου λέει δημοσιογράφος. Και εσύ. Και κοιτάζω και δεν είναι πουθενά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως και η συγγραφή είναι κάτι σοβαρό, εγώ ας πούμε αγαπάω το γράψιμο. Θέλω να το κάνω σοβαρά, δεν θέλω να είμαι και άλλα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι... Όπως είναι το παίξει παραπάνω κάτι πρωτότυπο στα βιβλίο και μόνο που συνδυάζει αυτές τις αφηγήσεις των προσωπικότητων με τις ιστορίες του νερού, γίνεται ακόμη πιο πρωτότυπο, γιατί πριν ξεκινήσει κάθε ιστορία του νερού, επειδή με ρώτησες, έχω και ένα μέρος με πλάγια γράμματα που γράφω τι με παρακίνησε να τη γράψω.
0: Μάλιστα, το ένασμα. Από πού πήρες το ένασμα για να γράψεις την ιστορία αυτή. Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τι μηνύματα περνάει αυτή η ιστορία κατά τη γνώμη μου. Ενώ ότι αυτό έχει να κάνει με την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη, αυτό το κομμάτι του βιβλίου. Εν ολίγη, ένα βιβλίο που συνδυάζει τα μυστικά επιτυχία στην προσωπική ανάπτυξη, τον αθλητισμό, τις αφηγήσεις και τη λογοτεχνία. Όλα αυτά μαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή Βαγγέλη γνωρίζει.
1: Τον αθλητισμό, τις αφηγήσεις και τη λογοτεχνία. Όλα αυτά μαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή...

0: αυτό θεωρώ ότι ο χρόνος που αφιερώνει και ήταν ένα από τα μηνύματα του βιβλίου που θέλω να περάσω, είναι ότι τελικά φαίνεται ότι αφιερώνεις χρόνο, αλλά αυτός ο χρόνος είναι κερδισμένος. Και όχι μόνο αυτό, πολλαπλασιάζεται κιόλας στην υπόλοιπη ζωή σου. Γιατί έχεις πολύ καλύτερη απόδοση στα υπόλοιπα με τα οποία ασχολείσαι. Mm. Είναι σαν να λέμε ο χρόνος ότι αφιερώνεις 5 λεπτά να πλύνεις τα δόντια σου, αλλά σε βάθος χρόνου αυτό σε αποζημιώνει πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι και με τον αθλητισμό. Ότι αν αφιερώσεις μισή ώρα, θα την πάρεις πολλαπλάσια πίσω. Την υγεία σου και τη σωματική και την ψυχική.
1: Βέβαια.
0: Το ίδιο και με το διάβασμα, το γράφω και αυτό, γιατί θεωρείται ότι όσοι π.χ. αθλούνται συνήθως δεν διαβάζουν και τόσο πολύ και το αντίστοιχο, όσοι διαβάζουν πολύ ότι δεν γυμνάζονται.
1: Δεν γυμνάζονται ακριβώς.
0: Ναι, εγώ είπα ότι ίσως να μην είναι και τόσο λίγες αυτές τις εξαιρέσεις, να είναι πολλές εκεί έξω και ήθελα να πω ότι με αυτό το βιβλίο ότι μπορεί να γίνουν περισσότερες.
1: Ναι. Έτσι επιβεβαιώνεται και ο κανόνας βέβαια σε αυτό που λέμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό επειδή το είχαν πει οι προγονείς μας χιλιάδες χρόνια από την νόση γη σε σώμα τη γη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όμως, όταν κάτι το ακούς πολλές φορές από μικρό παιδί, στο τέλος είναι σαν να μην το ακούς, δηλαδή σαν να θεωρείται δεδομένο. Αλλά τελικά, εγώ, επειδή το έχω εφαρμόσει ίδιο στη ζωή μου, έτσι είναι. Ότι ο χρόνος που θα αφιερώσεις και στον αθλητισμό και στο διάβασμα, ότι είναι ένας χρόνος που θα σου γυρίσει πολλαπλάσια πίσω. Αυτό έχω δει εγώ στη δική μου ζωή στην πράξη.
1: Βέβαια. Σαφέστατα.
0: Και δεν λέω να πας να κάνεις 2 ώρες, ξέρω εγώ, όπως κάνω στην εθνική ομάδα. Έστω μισή ώρα να κάνει κάποιος. Ή να διαβάσει μισή ώρα τη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό εννοώ, κύριε.
1: Να ασχοληθεί λίγο περισσότερο και με τον εαυτό του, αλλά και με το μυαλό του, το πνεύμα του. Το σώμα και το πνεύμα, ναι. Όλα αυτά δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι βεβαίως που περνάς τέτοια μηνύματα για τα νέα τα παιδιά, τα οποία είναι κολλημένα λίγο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο με το Insta, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο.
0: Πρόσωπο, δεν είναι. Όχι μόνο για τους νέους.
1: Ναι.
0: Για όλες τις ηλικίες. Και αυτό που λες ότι είναι κολλημένα τα νέα παιδιά με αυτά τα μέσα, γιατί όσοι είναι, ας πούμε, μεγάλοι, δεν είναι. Αυτό είναι αξιοπερίεργο.
1: Δηλαδή,
0: το ότι είναι πολύ μεγάλο που είναι ακόμη περισσότερο κολλημένοι. Εν ολίγη, αυτό είναι ένα μήνυμα ενώ με τον αθλητισμό και το διάβασμα που. Για όλους τους αφορά. Ναι.
1: Σαφέστατα. Γιατί από το να περπατήσεις ή να τρέξεις λίγο, αποτοξινώνεσαι εγκεφαλικά. Το πρώτο πράγμα. Όταν αθλείσαι γενικά, έστω και για λίγο, όπως είπες, μισή ώρα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Από το να είσαι κολλημένος σε μια οθόνη και να. Τέλος πάντων. Να βγάζεις και τα μάτια σου και να ουσιαστικά να δημιουργείς συναισθήματα που μερικές φορές δεν.
0: Ναι, αυτό με τις οθόνες έχει εξελιχθεί σε μια μάστιγα της εποχής, για να μην πω. Σε ένα νέο μεσαίωνα. Ότι είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και εκτός από τις καταθλίψεις, μελαγχολίες, αυτοκτονίες, υπάρχουν θανάτοι που σχετίζουν με αυτά τα μέσα, ενώ είτε όταν οδηγάει ο άλλος και τρακάρει, είτε αυτοκτονίες, που δεν μαθαίνουμε ποτέ ότι οφείλεται στο κινητό αυτός ο θάνατος.
1: Έχεις δίκιο. Να. Ας πάμε, τι να πω. Προσγνώση και συμμόρφωση για όσους μας ακούν. Αποτελείς νομίζω και με το βιβλίο σου, δίνεις ένα ζωντανό παράδειγμα ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος για να περάσεις το χρόνο σου δημιουργικά και να ζεις την ημέρα, seize the day, έτσι δεν λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Άδραξε την ημέρα.
0: Ναι, αυτό είναι μία από τις ωραίες παροιμίες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Που συναγωνίζει τις ελληνικές
1: αρέες. Έτσι, έτσι.
0: Εμείς οι ίδιοι έχουμε πολύ ωραίες παροιμίες, αλλά αυτό είναι όντως κάτι που και εγώ το seize the day, το άδραξε την ημέρα. Δηλαδή.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Γοργάκη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Καλό τάξιδο το βιβλίο σου, να το πάρουν και ειδικά και οι νέοι και οι μεγάλοι να διαβάσουν λίγο, να ξεστραβωθούν. Έτσι δεν λέμε, έτσι δεν μας έλεγαν οι γονείς μας. Διαβάστε για να ξεστραβωθείτε. Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα μου αρέσει να τα λέω, ξέρεις. Έτσι.
1: Και εγώ έτσι τα λέω στα παιδιά μου, πίστεψε με.
0: Δεν μ' αρέσουν οι λόγες, οι βαριές εκφράσεις. Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Ωραία. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας από τη Λάρισα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Γεια.

Με λένε Κράβιτς, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε λίγο έτσι, επειδή το ξεχάσαμε στην κουβέντα που είχαμε με τον Βαγγέλη τον Γεωργάκη, τον Πολίστα και το βιβλίο του και το πώς είδα το σφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όασης και έχει 312 σελίδες, παρακαλώ, το βιβλίο του Πολίστα, το οποίο έχει θέματα που έχουν να κάνουν σχέση και με το νου μας και με το σώμα μας, την προσωπική ανάπτυξη και τον αθλητισμό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, η πρώτη καλημέρα εσείως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπής. Στις 10 η ώρα ο Άρης ο Ψύχας θα είναι εδώ για το Θεσσαλικό Περισκόπιο μαζί με τους συναδέλφους από την υπόλοιπη Θεσσαλία. Όσοι είμαστε εξ ημών βεβαίως, εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εν αέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Ο καιρός. Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένης ύψης βρέθηκε χθες το πρωί γυναίκα ηλικίας 60 ετών μέσα στο διαμέρισμα της στο κέντρο της Λάρισας. Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως αστυνομικοί ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Εδώ μεταξύ ένας 48χρονος έχασε τη ζωή του χθες στην Αγία όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυρικό βόλο άντρας που κατηγορούνταν από το θείο του για φθορά ξένης περιουσίας μετά από διαμάχη για απομόνωση αγροτεμάχιου. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει την ειδικογραφία στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν ψευδούς κατάθεση του μηνύτη. Κίτρινο συναγερμό σήμερα για αλμυρό και σποράδες. Ετοιμότητα ο μηχανισμός για τυχόν πυρκαγιές. Ξεκινάει η επαναλειτουργία του τμήματος επικοινωνικών περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα στο φυσικό του χώρο μετά τις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιήθηκαν. Η είσοδος από σήμερα το πρωί γίνεται από την οδό Γεωργιάδου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες ανακαίνησης του τμήματος επικοινωνικών περιστατικών στο νοσοκομείο του Βόλου. Με στόχο τα εγγένεια πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το έργο ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για υποστελέχωση, δυσκολίες στη μετακόμιση και προβλήματα με το πνευματικό ταχυδρομείο για τη μεταφορά δειγμάτων. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την πρόθεση και εμπορία των τοπικών προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας μετά από συνάντηση εργασίας που είχε ο πρόεδρος, ο κ. Τέλης Μπασδάνης, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Αρχίζει σήμερα η νέα κυνηγητική περίοδος. Οι κυνηγοί καλούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα ωραία κάρπωσης, τις κατατόπους απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς. Στο αρχοντικό Τζορτζέικο, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, θα φιλοξενήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου την συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου. Τη σύμβαση για την κατασκευή εναλλακτικού αγωγού τροφοδοσίας του Συνδέσμου Ίδρυψης Καρδίτσας από τη Λίμνη Πλαστήρα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας. Το έργο έχει προϋπολογισμό σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ. Η σύνδεση του Βόλου και του λιμανιού με τον Ε65 μέσω αλμυρού φαρσάλων και σοφάδων χαρακτηρίζει στρατηγικό αναπτυξιακό άξονα για τη Θεσσαλία, ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός ζητώντας την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας του ΚΕΠΕ. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν ο Σύλλογος Θαλασσιμίας Μαγνησίας και η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου στις 24 και 31 Αυγούστου στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου από τις 9 το πρωί και τη 1 το μεσημέρι. Με τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Σπουλαίου Θεόπετρα Στρικάλων συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές συναυλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από 21 έως και 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Λάρισα η ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Στην εκδήλωση διοργάνωση που θα πραγματοποιηθούν σε Λάρισα, Χάλκι, Τύρναβο, Σικούριο και Πυριατό, θα εμφανιστούν χορευτικά σχήματα από την Πορτογαλία, την Αλβανία, την Ινδία και τον Νεπάλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, νότια ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Ο καιρός. Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά εύρος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, σε όλη τη Θεσσαλία, μέσα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ. Εκπέμπομαι από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και το ραδιοφωνικό σταθμό Βολού. Και φυσικά βεβαίως μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα ertaco.gr. Πέμπτη 20 Αυγούστου, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και ημερολογιακά στο τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού, αν και εντάξει, αυτό πλέον έχει, έχουν σπάσει αυτά τα όρια τα τελευταία χρόνια. Και έρχονται και οι μετεωρολογικές προβλέψεις να το επιβεβαιώσουν αυτό, αφού όλα δείχνουν πως πάμε σε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης με καυσωνικά επεισόδια μέσα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή και με περιόδους που θα έχουμε και θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Και τοπικά ακόμα υψηλότερες, οι μετεωρολόγοι κάνουν για το ισχυρότερο κύμα, θερμικό κύμα του φετινού καλοκαιριού. Και το μεγαλύτερο σε διάκριση. Ωστόσο, γι' αυτό είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Το μήνυμα που έρχεται από τους μετεωρολόγους για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι περισσότερο προσοχή σε μια νέα θερμή περίοδο παρά βεβαιότητα για έναν παρατεταμένο καύσωνα. Μέρα με τη μέρα θα ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Και εμπιστευόμαστε τι? Τους επιστήμονες μετεωρολόγους. Και όχι ότι διαβάζουμε στις πλατφόρμες των social media με τους εύκολους τίτλους και τους πιασάρικους τίτλους προκειμένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον, την περιέργεια και τη συζήτηση. Η κίνηση στις πόλεις είναι ακόμα υποτονική. Φαίνεται οι περισσότεροι έχετε επιλέξει αυτή την εβδομάδα για διακοπές. Καλά κάνετε. Εξάλλου και είμαστε η περίοδο με τις... των διακοπών είναι πριν και μετά το 15 Αυγούστου εκεί οι εβδομάδες αυτές. Δύο εβδομάδες. Είμαστε στην εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα η κίνηση στις πόλεις θα επιστρέψει, εκτός εάν αυτός ο παρατεταμένος παρατεταμένη θερμή εισβολή κρατήσει τον κόσμο στα βουνά και στις παραλίες. Τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, καλύτερα στα βουνά παρά στις παραλίες όταν έχει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι και η προσωπική προτίμηση. Αν και δεν πολύ ακολουθώ για πρακτικούς λόγους. Βέβαια δεν έχουμε μόνο άνοδο του υδραργύρου σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και στο Αιγαίο, αφού η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι τους τόνους. Είχαμε την ανακήρυξη από την Τουρκία δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στα βορειοανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα παραμένουν ψηλά το επόμενο διάστημα στην πολιτική ατζέντα και θα προκαλέσουν αρκετές συζητήσεις.

0: Και όλα αυτά ενώ βλέπω τώρα και στο Earth News, στην τηλεόραση, τραπέζι καλεσμένον έναν απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού και με τίτλο «Γιατί η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο». «Μπαράς παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη» είναι ο τίτλος της συζήτησης. Είπαμε, ανεβαίνουν οι τόνοι στο Αιγαίο. Και όλα αυτά ενώ πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Από κοντά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να διαμορφώσουν τη δική τους ατζέντα. Είναι η τελευταία διεθνή έκθεση πριν τις εκλογές, όποτε αυτές, τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Σίγουρα το επόμενο διάστημα, μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, θα έχουμε περισσότερα πολλά να πούμε. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως και όλες τα ερωτήματα σχετίζονται με το πόσο, με το κατά πόσο αυτό το πακέτο, αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να απαντήσουν στην πίεση που δημιουργείται στην κοινωνία, στα νοικοκυριά, από το κόστος ζωής, τις τιμές της ενέργειας και γενικά αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και εδώ βεβαίως, όταν μιλάμε για τιμές, κόστος ζωής κτλ., το μυαλό μας δεν μπορεί και τα ματιά μας δεν μπορεί παρά να μην είναι στραμμένη και στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί παραμένει εξαιρετικά έθραυστη κατάσταση. Οι εξελίξεις στο Ιράν και στο στενό του Ορμούζ έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον μεγαλύτερο φόβο των αγορών, δηλαδή τον περιορισμό της ροής του πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο, πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλά περίπου 4 εβδομάδων. Και αυτό τι σημαίνει για τη χώρα μας? Ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει πίεση στις τιμές των καυσίμων, στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις, στα προϊόντα, στο διαθέσιμο εισόδημα. Άκουγα χθες έναν εκπρόσωπο της αγοράς καυσίμων να λέει ότι με την κατάσταση που είναι σήμερα θα είναι απαγορευτική η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης όταν με το καλό ανοίξει, εάν βεβαίως πάμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, έτσι συνεχίσουμε. Γιατί θα διαμορφωθεί το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης με τα σημερινά δεδομένα θα διαμορφώνονται στο 1,60. Τιμή ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που είχαμε όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, όταν ξεκινούσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βεβαίως η απάντηση δεν είναι δεδομένη. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης, από τη στάση των μεγάλων παραγωγών και από τις διεθνείς πετρελαϊκές ροές. Ο κίνδυνος για ένα βαρύ χειμώνα έχει επιστρέψει στην ατζέντα. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, να πούμε ότι η χώρα αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, κοινωνιολόγο, πανεπιστημιακό διανοούμενο, έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Χθες έγινε η τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσόνα, στο ειδικό χώρο, στο ειδικό αποτεφρωτήριο. Ένας διανοούμενος με διεθνή αναγνώριση, ιδιαίτερα επιδραστική παρουσία στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν τοποθετηθεί γι' αυτόν το σύνολο του πανεπιστημιακού κόσμου που ασχολείται με τις κοινωνικές και τις πολιτικές επιστήμες, διανοούμενοι, πολιτικά πρόσωπα, σύλλογοι, συλλογικότητες, αυτό που λέμε πνευματικός κόσμος. Και για να κλείσουμε λίγο την αναφορά μας έτσι στην ατζέντα της επικαιρότητας εκτός Θεσσαλίας, να κάνουμε μια αναφορά στη δίκη που γίνεται στην Καλιφόρνια κατά της Meta, της εταιρείας που είναι πίσω από το Facebook και το Instagram. Στην υπόθεση μετέχουν γενικοί εισαγγελείς από 29 Αμερικανικές πολιτείες και στο επίκεντρο βρίσκεται η κατηγορία ότι η εταιρεία σχεδίαζε τις πλατφόρμες της Μετρόπου που ενθαρρύνει την παραδεδομένη χρήση τους από παιδιά και εφήβους, γνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις. Μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 1,5 με 2 μήνες. Αν το δικαστήριο δικαιώσει τους ενάγοντες, μπορεί να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος κύκλος δικαστικών και πολιτικών παρεμβάσεων απέναντι στις μεγάλες εταιρείες. Στο επίκεντρο επαναλαμβάνουμε η προστασία των ανηλίκων από το εθισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το λέμε με απλά λόγια και όσο πιο περιεκτικά μπορούμε, αν και όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια δίκη έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και πτυχές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Και το τελευταίο σχόλιο έχουμε να κάνουμε για τα θεωρητικά νέα από το μέτωπο των εμβολίων κατά του καρκίνου. Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα προχωρημένης κλινικής δοκιμής ενός εξεδοκιμευμένου εμβολίου mRNA για το μελάνωμα. Γενικά έρχονται καλές ειδήσεις από το μέτωπο της ιατρικής έρευνας για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε προσωποποιημένη βέβαια εφαρμογή. Δηλαδή θα βγει ένα δεν μιλάμε για ένα εμβόλιο μαζικής κατανάλωσης και ευρείας για όλες τις περιπτώσεις. Έχει να κάνει σε σχέση με το γονίδιο, εξατοκιμικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Λοιπόν, και με αυτά ολοκληρώνουμε ένα σχόλιο, μια αναφορά στα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον, εθνικό και διεθνές. Ο Γιάννης Ξινόπουλος και ο Άρης Ψήγας θα είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής για τις επόμενες 2 ώρες από το στούντιο Πόλου και το στούντιο της Λάρισας. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς όσο γίνεται. Ο ΕΚΟ τελικά είχε δίκιο ότι τον Αύγουστο δεν παράγονται πολλές ειδήσεις, αν και είχαμε το πρώτο 20ήμερο αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Φαίνεται ότι τώρα λίγο τα πράγματα έχουν υποχωρήσει, υπάρχουν θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αλλά ακόμα είμαστε. Θα έρθει και αυτή η ζέστη τώρα που θα, στο τέλος του καλοκαιριού, που θα είναι μακράς διαρκείας και θα κουράσει και τον κόσμο. Και τι να του λες του κόσμου τώρα για ειδήσεις. Δροσιά θα αναζητήσει το επόμενο δεκαήμερο. Την καλημέρα μας λοιπόν στο Βόλο. Πάμε στον Γιάννη τον Ξινόπουλο να δούμε και από εκεί έτσι πάρουμε μια θαλάσσια αύρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Άρη. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Τι γίνεται, κι εγώ.
1: Ευτυχώς άφησες το ρεπορτάζ και μπήκες στούντιο. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Εντάξει. Όλα όσο. Ό,τι πει εδώ ο προγραμματισμός.
1: Το αφεντικό.
0: Ναι.
1: 28 βαθμούς σήμερα.
0: Ωραία.
1: Η θερμοκρασία στο Βόλο, 68% υγρασία. Ενώ δεν είναι πολύ ζέστη, εν τούτης η θερμοκρασία μας κάνει να έχουμε καταρρεύσει. Βεβαίως σου στείλα και τις προβλέψεις του κυρίου Τακούδη,
0: ναι.
1: που μίλησε εδώ στην εκπομπή μας, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός. Δηλαδή, ορισμένες φορές το θέμα του καιρού, επειδή είναι κάτι ανώδυνο, δημιουργεί τίτλους για, για τα κλικ.
0: Ναι.
1: Εδώ η περιοχή μας, τουλάχιστον από θέμα θερμοκρασίας, πιο πολύ επηρεάζεται η Δυτική Θεσσαλία, όπου εκεί παραδοσιακά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ο Κάμπος γενικότερα, να το πούμε έτσι.
1: Ο Κάμπος, ναι, αλλά πιο συγκεκριμένα εκεί, λιγότερο η Λάρισα και λιγότερο ο Βόλος λόγω των μελτεμιών. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τακούδης μας είχε πει για θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμών. Οπότε είναι κάτι βατό, δεν είναι κάτι 40-40 και όπως παλαιότερα.
0: Θα δούμε βέβαια, γιατί αυτά, ξέρεις, τώρα μέσα με τη μέρα γίνονται πιο ακριβείς οι προβλέψεις. Θα δούμε πώς θα πάει. Το θέμα τώρα φαίνεται ότι είναι περισσότερο η διάρκεια. Ότι ακόμα και με υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή να πάμε στο 37-38 για 10 μέρες, για μια εβδομάδα, θα κουράσει τον κόσμο. Θα είναι αυτό. Και το θέμα είναι και τι γίνεται και τις βραδινές ώρες. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί να κοιμηθεί κάποιος άνετα το βράδυ.
1: Συμφωνώ. Είναι και το θέμα των πυρκαγιών. Ότι όλοι αυτοί οι παραταμένοι ζέστη δημιουργούν συνθήκες πυρκαγιάς και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Όχι τόσο οι θερμοκρασίες το 34 ή το 35 ή το 36,
0: ναι,
1: που για το καλοκαίρι είναι συνηθισμένες αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λιγάκι να καλημερίσουμε. Έχεις φροντίσει να έχουμε καλεσμένο τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, να μιλήσουμε για μια σειρά από θέματα αρχής γενομένης από το θέμα της σύνδεσης του Ε65 με το λιμάνι του Βόλου. Λέγαμε βέβαια τότε ότι ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι ο Βόλος πλέον θα συνδέεται με το λιμάνι του Βόλου, με το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Υπάρχει ένα κενό βέβαια εκεί.
1: Αυτό πιστεύαμε όλοι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε διάφορες μελέτες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Φρόσος Παύλου στο Earth News, στην κατηγορία Περιφέρεια Βόλος, που μιλάει για το χαμένο κομμάτι του Ε65 και τα 67 χιλιόμετρα προς το Βόλο που δεν πραγματοποιήθηκαν. Αυτή η μελέτη λοιπόν προέβλεπε δύο περιπτώσεις σύνδεσης με το λιμάνι. Είναι μελέτη βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο είναι... πώς το πω, χρηματοδοτούμενο ή τέλος πάντων είναι...
0: Υπάρχει μια μελέτη η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, μετά να βρεθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτά όλα που μιλάμε τώρα είναι 3-4 χρόνια.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι αυτή η μελέτη βγήκε πρώτα στη δημοσιότητα και μετά έκανε παρέμβαση και ο κύριος Αγοραστός. Οπότε η επικοινωνία μου μαζί του αφορούσε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Να μας πει τι ακριβώς γίνεται, τι πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει, και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως ο κύριος
0: Αγοραστός. Και με την ευκαιρία να το ρωτήσουμε κάποια άλλα πράγματα.
1: Έχει ανακοινώσει και άλλα πράγματα, οπότε είναι στη διάθεσή σου.
0: Οπότε προτείνω μετά το τραγούδι να πάμε στον πρώην Περιφερειάρχη, να πω ότι εδώ στο στούντιο της Λάρισας η ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Δημήτρης Τσολάκης. Ο τεχνικός μας στο Βόλο είναι ο Παναγιώτης. Ποιος?
1: Ο Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Δυνατός και ελαφρώς μαυρισμένος.
0: Α, τελείωσα.
1: Από πρόσφατες διακοπές.
0: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καλώς ήρθε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά, Γιάννη, πάμε στον Περιφερειάρχη.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Στον πρωί, ναι.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Λάρισας και Βόλου, Βόλου και Λάρισας. Στα μικρόφωνα ο Γιάννης Ξενόπουλος και ο Άρης Ψύχας. Και πάμε, Γιάννη, να καλημερίσουμε τον πρώην περιφέρει, τον τέος περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Αγοραστό.
1: Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Αγοραστέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα, κύριε Αγοραστέ.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Αγοραστέ, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είστε πολύ δραστήριο στις ανακοινώσεις.
2: Υπερασπίζουμε το έργο της Περιφερειακής Αρχής, αλλά ταυτόχρονα έχω υποχρέωση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίξαν, οι οποίοι μας στηρίζουν, μας πιστέψαν και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στις τελευταίες εκλογές, γιατί μην ξεχνάμε, στις τελευταίες εκλογές, την πρώτη Κυριακή πήραμε περισσότερους σε αριθμό ψήφους από ότι τη δεύτερη η παρούσα Περιφερειακή Αρχή. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, να λέμε την αλήθεια, να κάνουμε τις προτάσεις, αλλά και να αναδεικνύουμε προβλήματα για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις. Και μέχρι σήμερα πορεία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πορεία ευθύνης, πορεία σοβαρότητας, υπευθυνότητας και συνεργασίας. Παρόλο ότι πολλές τις περισσότερες φορές βρισκόμαστε πίσω από ένα σύστημα το οποίο νομίζει ότι όλα τα ξέρει και ένα σύστημα το οποίο θέλει να μην υπάρχει ένας άλλος εκτός από αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το επιδιώκει με κάθε τρόπο.
1: Ο Περιφερειάρχης είναι εκείνος που κάνει παιχνίδι, να το λέμε και αυτό.
2: Ναι, αυτό μπορείτε να το δείτε και στη διάβγεια το παιχνίδι που κάνει.
1: Λοιπόν, η αφορμή της σημερινή μας κουβέντας είναι αυτό το χαμένο κομμάτι του Ε65, τα 67 χιλιόμετρα δηλαδή. Εντάξει, προς το Βόλο.
2: Αυτό είναι...
1: Και η τύχη της μελέτης σκοπιμότητας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι ήρθε σε μια λογική στιγμή. Τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το Ε65, ένας δύσκολος δρόμος, ένας δρόμος με τον οποίο δώσαμε μάχη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Ρίτζιο στις Βρυξέλλες, διότι υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης, το ξεμπλόκαρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση, βοηθήσαμε όλοι και πιέζαμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και σήμερα που έχει ολοκληρωθεί και είδανε τη σημασία και φάνηκε σημασία του δρόμου αυτού, νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα το λιμάνι του Βόλου να ενωθεί με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και να ενωθεί βάσει μια νέα οδού και αυτό χρειάζεται στρατηγική και χρειάζεται να γίνει μελέτη, διότι όταν θα αναζητηθούν οι πόροι πρέπει να έχουν έτοιμες μελέτες. Και γι' αυτό εμείς στο προηγούμενο διάστημα κάναμε πολλές μελέτες, γιατί λέει κάποιος το Λάρισα Φάρσαλα να μην γίνει. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε ότι όταν μελετάς ένα έργο δεν πάει να πει ότι αποκλείς κάποιο άλλο και δεν πάει να πει ότι έγινε την άλλη μέρα, διότι χρειάζεται μια μελέτη και η μελέτη αυτή πρέπει να την κάνει, εγώ πιστεύω, ο παραχωσιούχος. Πρέπει να την κάνει κάποιος ο οποίος να την κάνει γρήγορα, ούτως ώστε να έχεις απόθυμα μελετών για να έχεις επιλογές χρηματοδότησης όταν θα έρθουν οι χρηματοδοτήσεις. Όπως εμείς κάναμε, πήραμε πάνω μας, διότι εμείς παίρναμε έργα από την κεντρική κυβέρνηση, όπως το μεγάλο έργο της Κάρλας, που δεν θα γινόταν, δεν το πέραμε εμείς, ήταν βαλτωμένο και το ολοκληρώσαμε. Όπως τις μελέτες, μία από τις μελέτες, Λάρισα Φάρσαλα, την οποία ολοκληρώσαμε, την έκανε το Υπουργείο, την εκπονούσε το Υπουργείο χρόνια και δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει και αναλάβαμε εμείς την ευθύνη και την πήραμε, την αναλάβαμε με τις υπηρεσίες μας, τις τεχνικές μας υπηρεσίες, άσχετα που σήμερα απαξιώνονται από το παρόν σύστημα. Και την ολοκληρώσαμε και καταθέσαμε και το φάκελο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι από τους λίγους φακέλους που έχουν κατατεθεί για οδικά έργα και προσπαθήσαμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη μελετών, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει στο μέλλον να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν οδικοί άξονες όπως στις Λάρισσες, Καραμανή. Έπρεπε ήδη να είχε ενταχθεί και να έχει ξεκινήσει ένα κομμάτι. Όπως μελέτες για το περιφερειακό του Βόλου. Μελέτες για το περιφερειακό της για το Βόλο από την Μπουρβουλήθρα μέχρι τις Μικροθήβες. Μελέτη για το Τρίκαλα Καλαμπάκα. Μελέτη την παλιά εθνική οδό Λάρισσας Βόλου. Όλα αυτά γίνανε στις τεχνικές μας υπηρεσίες και σε μια εποχή η οποία ήταν δύσκολη. Δηλαδή capital controls, χωρίς χρηματοδότησης, έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Θυμάστε τότε είχα πάει όλους τους υπουργούς γιατί δεν είχα καταγγείλει ότι δεν μας δίνουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε το έργο μας όπως πρέπει. Και με τον πόλεμο της Ουκρανίας που άλλαξε τα δεδομένα στα δημόσια έργα για μια μεγάλη περίοδο, με το COVID και με χίλια δυο άλλα τα οποία ήταν δύσκολα. Σήμερα εμείς αφήσαμε μια μεγάλη παρακαταθήκη, 554 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Αφήσαμε ένα διαφορετικό σύστημα οράματος δημοσίων επενδύσεων, το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, 250 εκατομμύρια. Όλα αυτά σε μια εποχή που σήμερα δεν μπορούν να γίνουν οι χρηματοδοτήσεις, άσχετα ότι υπάρχει άλλος προσανατολισμός σε soft ενέργειες, θεαθήνε, άρτων και θεάματα. Αυτά είναι.
1: Εντάξει, τώρα μην αδικούμε το έργο του κυρίου Κουρέτα. Δηλαδή,
2: δεν το αδικούμε, το κρίνουμε.
1: Το κρίνουμε. Να σας πω ότι αυτό που.
2: Δεν υπάρχει έργο. Έργο δεν υπάρχει. Ποιο έργο υπάρχει? Ποιο είναι το έργο? Ότι πλημμύρισε ο Βόλος ψαριά. Ποιο είναι το έργο? Ότι άφησε την ευλογιά και κατέστρεψε τους κτηνοτρόφους, διότι υπεύθυνος για την εξάπλωση και τη διαφύλαξη της μη εξάπλωσης της ευλογιάς ήταν η περιφέρεια και ο κύριος Κουρέτας.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί έτσι λέει ο νόμος. Γιατί αν πάρετε τον νόμο θα δείτε ότι για τη διαφύλαξη της εξάπλωσης της ευλογιάς και την παρατήρηση και όλα τα μέτρα τα οποία διασφάλισε πρέπει να τα πάρει η περιφέρεια. Η περιφέρεια εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι τα μέτρα που πήρε ή δεν πήρε ήταν ανεπαρκή. Γι' αυτό και είχαμε τα 170.000 που βγαίνουν και λένε το νούμερο το οποίο διαβάζω και εγώ, δεν το γνωρίζω, θανατοθέντα ζώα. Κάνουν απλώς ανακοινώσεις. Ποιο είναι το έργο? Για πέστε μου ένα μεγάλο έργο το οποίο οραματίστηκε, σχεδίασε, ενέταξε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, δημοπράτησε και το υπέγραψε και το ξεκίνησε ή το ολοκλήρωσε? Κανένα. Παρά μόνο τρία μεγάλα έργα τα βάλτωσε για να έρθει να πει ήταν βαλτωμένα τα έργα, όπως το Σικαιώνα, Παράκαμψη Κιώνας, που την παραδώσαμε σε πλήρη λειτουργία και τη βάλτωσε, και μετά ήρθε τώρα την δημοπράτησε ξανά και υπόγραψε τη σύμβαση. Το Λάρισα Τρίκαλα, το οποίο άφησε τον εργολάβο και έφυγε και έχει ευθύνη. Και το είσοδος της Καρδίτσας, το Δέλτα Καρδίτσα το λεγόμενο έργο, το οποίο και αυτό το βάλτωσε ο ίδιος, διέλυσε την εργολαβία, δεν πρόκειται να γίνει ολοκληρωμένο, θα γίνει το μισό κομμάτι και μάλιστα με υψηλότερους προϋπολογισμούς τώρα τα έργα αυτά. Πέστε μου ένα καινούριο έργο. Και μελέτη, γιατί δεν κάνει παραδείγματος χάρη το Βιοκαρπέτ ανισόπεδος κόμπος Νίκαιας που έχει έτοιμη μελέτη στη Λεωφόρο Καραμαλή? Γιατί δεν κάνει το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη από τον κυκλικό κόμβο, από τον κυκλικό κόμβο στην Καραμαλή,
0: από την Καράκιορκα μέχρι
2: από το Σικούριο μέχρι την Εθνική Οδό? Έχει έτοιμη μελέτη, γιατί δεν το προχωράει τόσο τρία χρόνια? Για πέστε μου ένα έργο. Εντάξει, θα μου πείτε ότι υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία έχει δώσει σημασία, τα οποία όμως στα οδικά δεν έχει δώσει σημασία και συγκοινωνιακά. Για πέστε μου ένα.
0: Κύριε Γουραστέ, εντάξει, είναι δεδομένο ότι και όσοι ξέρουν, έχουν μια στοιχειώδη επαφή με τη διοίκηση, ότι όλη αυτή η διαδικασία των έργων απαιτεί χρόνους, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια περιφερειακή διοίκηση ή τοπική αυτοδιοίκηση τα σχεδιάζει, κάποια άλλη αν αλλάξουν τα πράγματα τα υλοποιεί. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά, ότι σήμερα εκτελείται ένα έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί από τη δική σας θητεία. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει όχι, προφανώς.
1: Από την άλλη να μου
2: Το λέει ο ίδιος.
0: Το θέμα είναι, αυτό λέω, το παράπονο το δικό σας είναι αν δεν...
2: Όχι, η αλήθεια είναι. Εγώ με την αλήθεια είμαι.
0: Η αλήθεια,
2: είναι η αλήθεια. Αυτό δεν είναι πολιτική κριτική, είναι αλήθεια. Και την αλήθεια την αποκρύπτει.
1: Μισό λεπτό λίγο, κύριε Κοραστέ. Ο κύριος Κουρέτας είχε εξηγήσει ότι όταν άνοιξε το καλοκαίρι του 2024 ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλία από το αρμόδιο Υπουργείο, ναι, η περιφέρεια δεν μπορούσε να καταθέσει προτάσεις για συγκεκριμένα έργα, καθώς δεν υπήρχαν έτοιμες μελέτες. δεν υπήρχαν μελέτες για ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε για τη Θεσσαλία το καλοκαίρι του 24.
2: Μισόλογα λέει.
1: Γιατί το λέτε?
2: Ήταν, δεν άνοιξε για τη Θεσσαλία, άνοιξε για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα και όσοι είχαν μελέτες αντιπλημμυρικές και αντιπλημμυρικά έργα. Όλες τις μελέτες αντιπλημμυρικές τις οποίες είχαμε εμείς, τις κάναμε έργα. Και αφήσαμε μια μελέτη. Γιατί δεν έβαλε τον Ξηριά στο Βόλο το υπόλοιπο της μελέτης της αντιπλημμυρικής να το κάνει? Γιατί δεν φρόντισε, ενώ το ήξερε, να κάνει κάποιες μελέτες για να προχωρήσει? Εμείς προχωρήσαμε μελέτες, κάναμε αντιπλημμυρικά στον Ξηριά, στον Γραψίδωνα, κάναμε το Μέγα Ποταμό, κάναμε αντιπλημμυρικά στα Κανάλια, κάναμε αντιπλημμυρικά στη Μελιβία, κάναμε αντιπλημμυρικά στη Ροδιά, κάναμε όλες τις μελέτες, μετατρέψαμε σε έργα που, οι οποίες είχαμε φτιάξει. Γιατί εμείς κάναμε τις μελέτες και τις μετατρέπαμε αμέσως σε έργα. Υπήρχε αυτή τη στιγμή μια έτοιμη μελέτη γύρω στα 30 εκατομμύρια, η οποία είναι τα αντιπλημμυρικά, η συνέχιση των αντιπλημμυρικών του Ξηριά μέχρι τις εκβολές του. Μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα. Γιατί δεν το έβαλε? Και σήμερα, αφού δεν υπήρχαν μελέτες, με ποιες μελέτες κάνει τους καθαρισμούς και τη συντήρηση των αναχωμάτων και την επισκευή των αναχωμάτων? Με ποιες μελέτες, με αυτές τις οποίες βρήκε στα σεκτάρια του? Και υπάρχουν μελέτες καταγεγραμμένες.
1: Ωστόσο, εδώ στο Βόλο καθαρίσαν 1 τόνο φερτά υλικά από τα ποτάμια. Υπάρχουν από 5 μέχρι 50 εκατομμύρια για τα αντιπλημμυρικά μέσω του ΕΣΠΑ.
2: ΕΣΠΑ, το οποίο εμείς δεν πραγματοποιήκαμε.
1: Και για την Καρδίτσα και για τα Τρίκαλα.
2: Τον Νοέμβριο του 2022 υπογράψαμε το καινούριο ΕΣΠΑ και δώσαμε το δικαίωμα να προχωρήσει το ΕΣΠΑ. Και μάλιστα του αφήσαμε και 150 εκατομμύρια τα οποία μπορούσε στο ΕΣΠΑ αμέσως να επανεκκινήσει το ΕΣΠΑ, και έτσι δηλώνει σήμερα έτοιμος και έχει απορροφητικότητα που δεν έχει και μεγάλη, αλλά που δηλώνει την απορροφητικότητα άλλο και όλους τους δείκτες πρόοδου.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έκανε μελέτες για τον ΕΝΙΠΕΑ, για την Πύλη και για το Μουζάκι?
2: Όχι. Ποιος έκανε, ο κ. Κουρέτας? Αυτό είναι καλοκαιρινό ανέκδοτο.
1: Για τα ορεινά φράγματα.
2: Μελέτες γίνουν. Τα ορεινά φράγματα δεν έχει καμία σχέση. Πάντα εκμεταλλεύεται έργα άλλων. Τα ορεινά φράγματα, ορεινή υδρονομία, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και αυτό τα μελέτησε, αυτό τα δημοπράτησε και αυτό συμβασιοποίησε ορισμένα. Μουζάκι, Πύλη, είναι έργα τα οποία έχει το Υπουργείο. Ή το φράγμα πάνω στην Σκοπιά. Ποια υπογραφή έχει και ποιος το ξεκίνησε? Περιφέρεια Θεσσαλίας, τότε εγώ ήμουν περιφερειάς και έστειλα ότι πρέπει να ενταχθεί στα μεγάλα κρίσιμα εθνικά έργα, όπως και η Πύλη, όπως και το Μουζάκι, όπως και ο Αχελός. Ο Αχελός πώς είναι ζωντανός σήμερα και μιλάμε? Από τη δική μας νίκη που κερδίσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μπορεί ένα σύστημα το οποίο είναι οικολογικό, το οποίο είναι Natura, να μετατραπεί σε ανθρωπογενές για τις ανάγκες της σύνδευσης και της άδευσης.
0: Επειδή έχετε καλή ενημέρωση.
2: Ποια είναι τα έργα του κύριου Κουρέτα?
0: Εντάξει, πολιτική προστασία. Κοιτάξτε, το έργο που δίνει έμφαση είναι αυτό.
2: Κοιτάξτε, το μόνο έργο που έχει ο κύριος Κουρέτας είναι η στρατιά των συμβούλων. Εντάξει, αυτό είναι το έργο.
0: Καλά, είπατε κάτι πριν για τη διάβγεια. Δεν θέλω να περάσει έτσι. Το είπατε στην αρχή της κουβέντας μας. Τώρα κάνει παιχνίδι στη διάβγεια, τι εννοείτε?
2: Κοιτάξτε, άμα δείτε στη διάβγεια τις αναθέσεις τις οποίες έχει, θα καταλάβετε.
1: Δεν μπορείτε να μας πείτε.
2: Τι στραβεί. Δεν είμαι εύχυρος αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Να το πούμε. Αλλά στρατιές συμβούλων.
0: Επικοινωνιακό χαρακτήρα τώρα η κατάσταση?
2: Μόνο επικοινωνιακό. Για πέστε μου πιο, κάτι μου είπατε τώρα, κύριε Ψύχα, και δεν σας...
0: Έλεγα ότι η έμφαση που δίνεται, η πολιτική, η επικοινωνιακή, κατά κύριο λόγο από την πλευρά του κυρίου Κουρέδα και της Περιφερειακής Αρχής, είναι το ζήτημα της ανάδειξης και της αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας.
2: Πολιτική προστασία. Πολιτική προστασία.
0: Είναι το σχόλιο το δικό μου απέναντι σε αυτό που είπατε για το έργο. Αυτό είναι.
2: Ναι. Πολιτική προστασία δεν έκανε κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουμε. Απλώς έβαλε μεγάλες οθόνες και έφερε την πυροσβεστική, η οποία κάνει το έργο της, γιατί πολιτική προστασία πυροσβεστική έχει η αστυνομία και αυτή και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Εμείς η Περιφέρεια Θεσσαλίας και κάθε περιφέρεια επικορικά είναι σε αυτό. Δεν παίζει το κυρίαρχο ρόλο ούτε επιχειρησιακά. Εμείς τι είχαμε κάνει? Είχαμε εντάξει στο Αντώνη Στρίτσης ένα πρόγραμμα το οποίο βάλαμε σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο και με το κέντρο μελετών θαλασσίων, μελετών κάπως έτσι, είχαμε βάλει αισθητήρες και είχαμε βάλει μετρητές και σε κάποια ποτάμια. Ωραία. Αυτά τα πήρε, μόλις ολοκληρώθηκαν στο 100%, γιατί μέχρι το 23 δεν είχαν ολοκληρωθεί όλα, και τα πήρε, τα εκμεταλλεύτηκε και μπράβο του, έκανε ένα ταραταζούμ και αυτό είναι. Ωραία. Ό,τι γινόταν στην πολιτική προστασία, αυτό γίνεται και σήμερα. Υδροφόρα θέλει, πυροσβεστική υδροφόρα έρχεται. Φορτηγό θέλει, φορτηγό έρχεται. Θέλει μεγάλα μηχανήματα έργου, μεγάλα μηχανήματα έρχονται. Οδοστρωτήρα θέλει, οδοστρωτήρας έρχεται. Εσκαφέα θέλει, εσκαφέας έρχεται. Αυτό γίνεται. Γερανό θέλουν, γερανό σε πηγαίνει. Αυτά που γινόντουσαν, αυτά γίνονται. Το έβαλε ωραίο περιτύλιγμα, μπράβο του, και το παρουσίασε σαν μεγάλο επίτευγμα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και οι φωτιές είναι στο πεδίο. Στο πεδίο. Δεν είναι.
0: Α, είδαμε, ναι, πρόσφατη κόντρα, τώρα λέτε και αυτό που είδαμε, κάτι, μια αιχμή για. Φαντάζομαι για τον Δήμαρχο του Βόλου, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, δεν μπαίνω.
1: Να κλείσουμε την κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αγοραστέ, σε σχέση πάλι με την οδική σύνδεση του Ε65 με τον Βόλο, γιατί έτσι ξεκινήσαμε.
2: Ναι, έξω Ε65 υπάρχει μια μελέτη, υπάρχει μια, μάλλον εκπονήθηκε μια. Ήταν στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μία μελέτη. Ωραία, αυτή είναι μία προμελέτη, είναι μία, ούτε προμελέτη θα την έλεγα, σου δίνει κάποια δεδομένα. Βάσει σε αυτά τα δεδομένα βλέπουμε ότι χρειάζεται ή είναι χρήσιμη και ήταν χρήσιμη αυτό το θέμα της διατριβής, της διπλωματικής διατριβής. Και μπράβο τους. Και μπράβο και στον αυτό που την εκπώνησε και στον καθηγητή, τον Επίκουρο, δεν θυμάμαι. Το όνομά του τώρα.
1: Λέμε για τον κύριο Πολύζο και για τον κύριο Νάκα.
2: Ναι, ακριβώς. Νάκας και Πολύζος. Μπράβο τους που το κάνανε. Και αυτό δίνει και ένα έναυσμα. Δίνει ένα έναυσμα και δίνει μια βάση. Μια βάση την οποία πρέπει να πατήσουμε. Από εδώ και πέρα πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, να δώσει σημασία στην προετοιμασία της μελέτης αυτής. Να κάνουμε μια μελέτη, να υπάρχει έτοιμη, ούτως ώστε όταν δοθεί η ευκαιρία, ή αν μπορεί να γίνει, να δοθεί η ευκαιρία χρηματοδοτική ή να γίνει μια παραχώρηση στον παραχωρησιούχο, όπως έγινε η Ε65, δεν κατέληγε στο Κυπουργείο που πάει τώρα, κατέληγε πριν προς τα Γιάννα, θυμάστε τότε τη διαμάχη. Έγινε μια μελέτη από τον παραχωρησιούχο, η οποία ανέδειξε, κατέδειξε ότι δεν μπορεί να πάει σε εκείνη την αρχική, στην αρχική σύνδεση, στον αρχικό σχεδιασμό. Και έτσι πήγε στον δεύτερο σχεδιασμό. Έτσι μπορεί να γίνει και τώρα. Για να πάει γρήγορα, γιατί αν περιμένουμε ότι μπορεί να κάνει τις μελέτες, μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Κύριε Αγοραστέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για
2: τόσα... Εγώ σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να κάνετε πάντα παρεμβάσεις τέτοιες που να μας δίνετε φορμή να σας καλούμε, να μας τα λέτε, έτσι, να μας τα εξηγείτε.
0: Έτσι θα πάμε, κύριε Αγοραστέ, φαντάζομαι, μέχρι τις εκλογές, ενώ σε αυτό το μοτίβο της κριτικής, της αντεπολίτευσης κτλ. Αυτό που είπατε, της θεσμικής παρουσίας.
2: Αυτό δεν είναι το σωστό.
0: Ο ρόλος σας, ως αντεπολίτευση.
2: Αυτό είναι το σωστό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι ο ρόλος μας, γιατί θέλει, βέβαια, η Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει με όλα τα μέσα και με τη διάβγητη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι ο ρόλος μας, γιατί θέλει, βέβαια, η Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει με όλα τα μέσα και με τη

0: βλέπεις. Και το λένε μέσω διάβιας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα διεκδικήσετε θητεία καινούργια, λέτε, πιστεύετε, εκτιμάτε, θέλετε?
0: Αυτή τη στιγμή εκείνο από το οποίο είναι συνέχεια στην επικαιρότητα είναι η υπεράσπιση του έργου μας και να φανούμε αντάξει αυτών που μας στήριξαν.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, κύριε Γουραστή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Χαιρετούμε. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούστε με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον τότε Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, σε μια με αφορμή την υπόθεση της σύνδεσης του Ε65 με το Βόλο. Υπάρχει μια μελέτη η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και όταν βρεθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες να μπορέσει αυτό το έργο να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να υλοποιηθεί. Από εκεί πέρα μια συνολική κριτική στο έργο της Περιφερειακής Αρχής, στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, του κυρίου Δημήτρη Κουρέτα, με εχμές. Υπεράσπιση του έργου της Περιφερειακής του Αρχής και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα είναι, δεν απάντησε στην ουσία, έτσι, αν θα διεκδικήσει μια νέα θητεία στις επόμενες αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές.

πληροφορίες, ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να πάμε να δούμε μερικά έτσι, μια είδηση έτσι από την περιοχή της Λάρισας, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση και έτσι θλίψη. Αναφερόμαστε σε ένα περιστατικό που είχαμε χθες το βράδυ στην ποταμιά του Δήμου Αγιάς, με το θάνατο ενός 48χρονου, ο οποίος καταπλακώθηκε από το τραχτέρ του την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες. Είναι ο Βασίλης Χατζούλης. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του. Η ευρύτερη περιοχή έχει βυθιστεί στο πένθος.

Τώρα, μια άλλη είδηση πάλι. Να πούμε ότι ξεκίνησε από το πρωί η επαναλειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πλέον η είσοδος των ασθενών θα γίνεται με τον, από εκεί που γίνονταν και παλιότερα την οδό Γεωργιάδου. Έχει διακοπεί για λίγες, είχε μεταφερθεί η λειτουργία του ΤΕΠ στην 31 Αυγούστου από την είσοδο της 31 Αυγούστου. Γίνονταν η είσοδος των ασθενών, γιατί είχαμε εργασίες ανακαίνησης, ολοκληρώθηκαν αυτές και έτσι το ΤΕΠ, το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου, επέστρεψε στο φυσικό του χώρο. Άρα η είσοδος των ασθενών στα επείγοντα από την οδό Γεωργιάδου ξανά από σήμερα το πρωί αυτό. Και να και μιλάμε για τα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, να πούμε ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται και τα ΤΕΠ για εργασίες ανακαίνησης σας. Στο τμήμα επείγοντων περιστατικών, στα τμήματα επείγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Φαίνεται ότι στόχος είναι να γίνουν να εγγενιαστούν τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Βόλου πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τώρα το δικό μου το μυαλό λέει ότι αντίστοιχη εκδήλωση εγγενείων ίσως έχουμε πάλι πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή, άρα να αναμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη για διπλά εγγένεια. ΤΕΠ Λάρισα, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα, ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Ένα σενάριο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Μουσικά θα πάμε μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 11.

Passenger λέει, άντε να ταξιδέψουμε. Τις 11 ώρα σύνδεση με το Art News Radio, στο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Σε λίγα λεπτά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύ χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων που ακούσατε από το RT News Radio. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, στα Ελλάρισα και Βόλο. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Γιάννης Ξενόπουλος και ο Άρης Ψύχας είναι στα μικροφωνά της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης και ο Παναγιώτης Σωτηρής στη ρύθμιση των ήχων από τα δύο στούντιο, από το στούντιο της Λάρισας και του Βόλου αντίστοιχα. Και ο Γιάννης Ξενόπουλος έχει την καλεσμένη του ήδη. Είναι η κυρία Γεωργίου Χαραλαμπίδου από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου και περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιάννη.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Καταρχάς, Άρη, να σου δώσω συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές, σε όποιον τις επιλέγει.
0: Εδώ, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου.
1: Να πούμε μια καλή κουβέντα για την Κατερίνα. Μας έχει βάλει σε μια καλοκαιρινή ωραία ατμόσφαιρα. Άκουσα μια ιστορία και θα ήθελα να μας την πει ξανά η κυρία Γεωργία Χαραλαμπίδου. Είναι από την Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου. Μια βιβλιοθήκη που εγώ τουλάχιστον νόμιζα ότι είναι δημοτική, αλλά δεν είναι. Κυρία Χαραλαμπίδου, είστε εδώ, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Τι μπορούμε να πούμε για την Λαϊκή Βιβλιοθήκη? Μια που η ιστορία που μου λέγατε τις προηγούμενες ημέρες είναι πραγματικά απίστευτη. Είναι από ιδιωτική δωρεά.
2: Ακριβώς. Είναι ευκαιρία. Τα είχαμε πει και για λίγο μεταξύ μας προχτές. Λέγεται Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, κληροδότημα Δαμιανού Κυριαζή. Πολλοί κόσμος περνάει από το κτίριο, δεν ξέρει ακριβώς. Είναι ευκαιρία λοιπόν.
1: Είναι στην Κάπα Καρτάλη, αυτό το
2: Κάπα
1: όμορφο
2: Καρτάλη
1: ισόγειο.
2: Είναι Κωνσταντά.
1: Σωστά.
2: Εκεί στη γωνία ένα πέτρινο κτίριο. Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο Δαμιανός Κυριαζής? Ο Δαμιανός Κυριαζής γεννήθηκε στο Κάιρο το 1890.
1: Κάπου χάνεται η γραμμή σας. Μας λέγατε ότι ο Δαμιανός Κυριαζής γεννήθηκε στο Κάιρο, αλλά εκεί σας χάσαμε. Θα προσπαθήσω πάλι να ανακτήσω την επικοινωνία. Είναι αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές καμιά φορά. Είναι δύσκολες, αλλά

0: Ανακτήσαμε την γραμμή. Η κυρία Χαραλαμπίδου είναι πάλι στην γραμμή μας. Καταλαβαίνετε και εσείς την δυσκολία της επικοινωνίας. Λοιπόν, λέγαμε
1: για τον Δαμιανό, ο οποίος μετά την αποφύτησή του από το γυμνάσιο του Βόλου το 1907, σπούδασε φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, από το οποίο ανακηρύχθηκε διδάκτορ. Έκανε και άλλες πάρα πολλές σπουδές. Και μετά το θάνατο του πατέρα του, διεύθυνε την επιχείρηση με τον αδερφό του Κωνσταντίνο, μια τεράστια καπνοβιομηχανία, με δραστηριότητες όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ιδίως στην Ελβετία και Γερμανία. Παράλληλα, ασχολήθηκε με συλλογή σπάνιων βιβλίων, ιστορικών αρχείων, έργων λαϊκής τέχνης κλπ. Για να τα διασώσει και να εμπλουτίσει με αυτά τα μουσεία της χώρας του. Εστερνίστηκε νωρίς τις ανανεωτικές ιδέες του Βενιζέλου και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πατρίδας του. Αυτός λοιπόν, με τις συλλογές αυτές που έκανε, όταν πέθανε, με τη διαθήκη του δώρησε πολύτιμες συλλογές του και σημαντικά χρηματιστικά ποσά, ακούστε, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, στη Γενάβιο Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο Μπενάκη. Και άφησε το μισό της περιουσίας του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τη σύσταση ενός κοινοφελούς ιδρύματος ιδιωτικού δικαίου που σκοπός του ήταν η δημιουργία στο Βόλο μιας σύγχρονης και ζωντανής βιβλιοθήκης που να καλύπτει μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων και να είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, να μην σας αναφέρω πολλές λεπτομέρειες, η βιβλιοθήκη και να αναφέρουμε ότι από τους πρώτους διοικητές του Ιδρύματος ήταν τρεις από τους στενότερους φίλους του, ο μεγάλος παιδαγωγός και εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Δελμούζος, ο επιφανής νεοέλληνας φιλόσοφος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και ένας έγκριτος δικηγόρος των Αθηνών, ο Αριστίδης Κυριακίδης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσωπικότητες ανέλαβαν τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.
0: Από εκεί και πέρα, όμως αρχίζει το ενδιαφέρον της ιστορίας.
1: Η βιβλιοθήκη λοιπόν αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Βόλο, που έχει πολύ σημαντικό αριθμό βιβλίων και κειμένων, και να πούμε πέρα από δανειστική έρχονται πάρα πολλοί ερευνητές για να βρούνε αρχεία για την έρευνά τους. Μέχρι το 2007-2008 έρχονταν τα ευάσματα από την Αμερική που είχε τα χρήματά του ο δωρητής και μπαίναν όλα καλώς. Τα χρήματα όμως ο άνθρωπος αυτός τα είχε στη Lehman Brothers. Ξεσπάει λοιπόν το σκάνδαλο με τη Lehman Brothers και έκτοτε αρχίζουν τα προβλήματα. Έμεινε η βιβλιοθήκη χωρίς έσοδα. Τότε η κόρη του Δαμιανού Κυριαζή, η Μαρία Σπέντζα Κυριαζή, είχε στη διάθεσή της το Μέγαρο Χυσός, που είναι το κτίριο, που είναι το Οπτικά Δημητριάδη και η Eurobank. Πάλι
0: μεταξύ Δημητριάδος και η Άσονος.
1: Αυτό ήταν ένα κτίριο που έγινε μόνο για γραφεία. Εκεί λοιπόν η κόρη διέθετε κάποια γραφεία και τα πληροδότησε με τη διαθήκη της στο Ίδρυμα για να είναι τα έσοδα από τα ενίκια. Βέβαια αυτά τα γραφεία, επειδή είναι, έχουν έσοδα από ενίκια κλπ, υπόκειται σε έμφυα, σε φόρους και άρχισαν να μας συσσωρεύονται τα χρέη που δεν τα λειτουργικά έξοδα ίσα ίσα καλύπτονται από τα ενίκια, αλλά είναι όλα τα υπόλοιπα. Μετά έγινε και ο κορονοϊός, κάποια γραφεία που είδα φροντιστήρια δεν λειτουργούσαν και έχουν συσσωρευτεί κάποια χρέη και εμείς τώρα που είμαστε στην Επιτροπή προσπαθούμε να την σώσουμε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιους χορηγούς. Βέβαια κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές δωρεές και χάρη στην κυρία Μιλίτσα Καραθάνου και τις γνωριμίες που έχει ήταν πολλές. Και τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει τη σύσταση φίλη της βιβλιοθήκης για να μπορέσουμε να τη διασώσουμε. Εδώ επειδή σε λίγο πάλι θα διακοπούμε, αν είναι να συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Να πούμε ότι πόσο τραγικό είναι να έχει ένας άνθρωπος χρήματα να τα έχει στην Αμερική, να ξεσπάσει η χρεοκοπία της τράπεζας, να δοθεί από την κόρη του ακίνητο προς αξιοποίηση για την λαϊκή βιβλιοθήκη, να πέσουμε σε κορονοϊό, να ξενικιαστούν τα διαμερίσματα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μόνο για τα ακινόχρηστα των ανίκιαστων πληρώνουμε 150 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, είναι θέμα. Από εδώ και πέρα μπορούμε να πούμε γρήγορα τι περιμένουμε από την Λαϊκή Βιβλιοθήκη και ποια είναι η έκκληση που κάνει η Λαϊκή Βιβλιοθήκη για να σωθεί.
1: Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη κάνει κατά καιρούς, είναι η αίθουσά της πολύ όμορφη και ζεστή. Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες εκδηλώσεις. και ο κόσμος φυσικά να τη γνωρίσει και περιμένουμε να βρούμε ευεργέτες και χορηγούς να μπορέσουμε να την σώσουμε και να μην κλείσει. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε η Διοικητική Επιτροπή.
0: Κυρία Χαραλαμπίδου, πόσο κόσμο έχει υπαλλήλους, πόσο κόσμο απασχολεί?
1: Υπαλλήλους είχαμε 2, αναγκαστήκαμε να πωλήσουμε τη μία γιατί δεν ανταποκρίνονται στα έξοδα. Έχουμε λοιπόν μία που είναι η γραμματέας και μία καθαρίστρια και με εθελοντές τώρα και με προγράμματα από πρακτικού, από βιβλιοθηκονόμους, όλο μπερδεύω τη λέξη.
0: Βιβλιοθηκονόμους, ναι.
1: Δεν βιβλιοθηκονόμους, ναι. Θα την λειτουργήσουμε με εθελοντές, βέβαια. Έχει πολύ μέλλον, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ψηφιοποίηση. Προς το παρόν προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην κλείσει.
0: Έχετε ζητήσει κρατική αρρωγή?
1: Επειδή είναι κληροδότημα, υπάγεται σε άλλο νομοθετικό
0: πλαίσιο. Στην περιφέρεια, νομίζω.
1: Ναι, σαν Δήμος και σαν περιφέρεια δεν μπορεί εμάς να μας ενισχύσει. Γι' αυτό κάνουμε τους φίλους της βιβλιοθήκης, ώστε εκεί και οι Δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να βρουν τρόπο να μας ενισχύσουν και αυτοί με τη σειρά τους στη βιβλιοθήκη. Ανήκουμε στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, εποπτεία κληροδοτημάτων, και εμείς η Διοικητική Επιτροπή, δηλαδή, δεν απλώς διαχειριζόμαστε ό,τι απόφαση πρέπει να πάρουμε, πρέπει να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Γι' αυτό είναι έτσι λίγο δύσκολο το νομικό πλαίσιο. Απλώς με ιδιώτες χορηγούς ή οποιαδήποτε μικρή χορηγία και των 50 και των 100 ευρώ θα είναι ένα πολύτιμο βοήθεια. Όποιος θέλει δηλαδή, τώρα η βιβλιοθήκη είναι κλειστή τον Αύγουστο, από το Σεπτέμβριο θα ανοίξει, από το πρωί στις 10 μέχρι στις 2. Όποιος θέλει μπορεί και την ελάχιστη δωρεά να την κάνει, του κόβει γραμματέας την απόδειξη και είναι και αυτό μια βοήθεια. Κυρία, από τη πιο μικρή ως τη πιο μεγάλη.
0: Κυρία Χαραλαμπίδου, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Απίστευτη ιστορία αυτή που ακούω. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, καλό δρόμο να σας ευχηθώ.
1: Να αναφέρω, συγγνώμη, 2 λεπτά, ότι ως τώρα ο πρόεδρος, ο παλιός, ο κύριος Ιωάννης Καρατανάης, θα τον ξέρουν οι Βολιώτες, καθηγητής φιλόλογος, έχει βγάλει πάρα πολλούς μαθητές και αποχώρησε και τώρα πρόεδρος είναι η κυρία Βάσο Αδρίμη Σισμάνη, η γνωστή αρχαιολόγος που ήταν και στην εφορία αρχαιοτήτων. Και απλώς να αναφέρω ότι τώρα αλλάξαμε με τη καινούργια πρόεδρο και προσπαθούμε να κάνουμε καινούργια πράγματα. Και ο Κυριάκος Παπαγεωργίου δικηγόρος, εγώ και η κυρία Μιλίτσα Καραθάνου και ο κύριος Δημήτρης Παλιούρας, ένας αρχιτέκτονας και αυτός μηχανικός.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά, η νέα διοίκηση να βρει άκρη με χρηματοδοτήσεις και χορηγούς, έτσι ώστε αυτό το ωραίο κτίριο με τα βιβλία να διατηρηθεί στην πόλη μας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που μας δώσατε το βήμα να κάνουμε γνωστό στους Βολιώτες όσους δεν ξέραν για τη βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Χαραλαμπίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, Θεσσαλία. Τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου μπαίνουμε. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Πώς λέει, θέρος τρίγος πόλεμος για τον τρίγο. Τελειώσαμε το... Τελειώνουμε. Θέλουμε να ελπίζουμε με το καλοκαίρι. Τι ακολουθεί ο τρίγος. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να εμπλακούμε σε πόλεμο ποτέ. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη του Ξενόπουλου πάλι. Έχει καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη.
1: Σωστά. Ο κύριος Δημήτρης Αποστολάκης είναι ένας εξαίρετος αποσταγματοποιός, αν το λέω καλά.
0: Τον τιμούμε όποτε μπορούμε.
1: Τον τιμούμε.
0: Τα προϊόντα του δηλαδή.
1: Έχει και θεσμικό ρόλο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος. Κύριε Αποστολάκη, χαίρετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς τον θεσμικό σας ρόλο ως αποσταγματοποιός.
2: Ναι, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Αποσταγματοποιών Ελλάδος. Η ένωσή μας έχει γύρω στα 50 μέλη ανά την Ελλάδα. Εκπροσωπούμε πάνω από το 80% της παραγωγής του τσίπουρου και της εμφιάλωσης βέβαια. Η παρατήρησή σας είναι σωστή. Θέλετε τρίγος πόλεμος. Για μας πάντα ένας μικρός πόλεμος κάθε χρόνο. Ξεκινώντας.
1: Είστε σε φάση τρίγου τώρα. Προχθές ξεκίνησατε.
2: Ναι, από χθες. Από χθες ξεκινήσαμε τη συγκομιδή. Είναι μια καλή χρονιά, δείχνει να είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια, είμαστε στην αρχή, έχουμε 2 μήνες μπροστά μας μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: 2 μήνες, γιατί κρατάει τόσο?
2: Διότι η συγκομιδή έχει να κάνει με το. Γίνεται όταν πλέον τα σταφύλια έχουν οριμάσει και δεν οριμάζουν όλες τις ποικιλίες μαζί. Δηλαδή, ξεκινάμε με ποικιλίες όπως η Μαλαγουζιά, το Σοβινιόν, το Λευκό Μοσκάτο, η Μοσκάτο Σάμου και ολοκληρώνεται στο τέλος με το Ροδίτη πάντα.
1: Μάλιστα, όλη η παραγωγή αυτή πηγαίνει για τσίπουρο, κύριε Αποστολάκη?
2: Όχι. Παράγεται κρασί. Και το τσίπουρο παράγεται τα στέμφυλα και τις συνολάσπες οι οποίες προέρχονται την οποίηση του κρασιού, τέλος πάντων, του μούστου.
1: Μάλιστα. Η αγορά δέχεται τα προϊόντα?
2: Θεωρώ ότι ναι. Θεωρώ ότι αυτή η πορεία των 25 ετών, τουλάχιστον η δική μας αποσταματοποίη, θεωρώ ότι αρχίζει και μας δικαιώνει.
1: Υπάρχει αγορά και στο εξωτερικό εκτός από την ελληνική αγορά?
2: Υπάρχει αγορά στο εξωτερικό, όχι μεγάλη, όπως για το ούζο παραδείγματος χάρη, το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, στο εξωτερικό πολύ νωρίτερα από το τσίπουρο. Δεν ξέρω ιστορικά αν σας ενδιαφέρει, η φιάλωση του τσίπουρου επιτράπηκε το 1989. Έως τότε διακινούνταν μόνο χύμα. Γι' αυτό συνέβη, διότι αναγνωρίστηκε ως γεωγραφική ένδειξη για την Ελλάδα το ούζο βέβαια, αλλά και το τσίπουρο. Οπότε έπρεπε να σαφώς να εμφιαλωθεί και να μπορέσει να διακινηθεί και στη χώρα μέσα, αλλά και στο εξωτερικό εμφιαλωμένο.
1: Εχθρός είναι το χύμα.
2: Κοιτάξτε, από το χύμα προερχόμαστε σαν παραγωγή τσίπουρου. Εχθρός είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τη συνθήκη της παραγωγής του χύμα. Και δεν είναι μόνο εχθρός δικός μας, είναι εχθρός γενικός της ελληνικής οικονομίας, της υγείας. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν και προβληματίζουν και τον κλάδο μας, αλλά φαντάζομαι και τον κάθε καταναλωτή.
1: Αυτό το διάστημα είδαμε ότι η ΑΔΑΕ δραστηριοποιείται πάρα πολύ και εδώ στην Μαγνησία και στο Νότιο Πύλιο σε σχέση με το χύμα, με το νοθευμένο. Με τι δραστηριοποιείται, έχετε εικόνα?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ να δραστηριοποιείται η ΑΔΕ ή από όποια υπηρεσία προϋπήρχε. Απλώς τώρα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία. Μια απόφαση του 2025 δημοσιοποιούνται πλέον τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τους ελέγχους. Είναι δηλαδή άμεση δημοσιοποίηση, όπως και το ποιο μαγαζί και ποιες ποσότητες και το καθεξής. Πάντα υπήρχαν έλεγχοι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να βασιστείς. Είναι τέτοια η γεωγραφία της παραγωγής και της διακίνησης, είναι όλη η επικράτεια. Οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται, καλώς γίνονται και πρέπει να ενταθούν, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν όλη την περιφέρεια, είναι βέβαιο.
1: Αυτό που κυνηγάνε είναι το χήμα ή κυνηγάνε, κοιτάξτε, κάτι άλλο με άλλες προϋποθέσεις.
2: Κυνηγάνε, κοιτάξτε, αυτές τις οποίες εγώ δεν τις γνώριζα, για να σου πω την αλήθεια, έλειπα επειδή πήρα την προφέση για να γίνει αυτή η συνέντευξη και είδα και περί τίνος πρόκειτο. Πρόκειται για καθαρά ποσότητες οι οποίες, από ό,τι κατάλαβα, συλληφθήκαν, ας το πούμε έτσι, άνευ
0: παραστατικών.
2: Δηλαδή μιλάμε για φοροδιαφυγή. Και αυτό περιγράφηκε όλα στη ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι άλλα δύο κομμάτια στην εξίσωση αυτή, όσον αφορά την παραγωγή και τη διακίνηση χήμα αλκοολού κοποτού. Το ένα είναι, κατά την άποψή μας, ως κλάδος, η δυσφήμιση προϊόντος, διότι ακριβώς αυτό προσπάθησε η πολιτεία από το 89 και μετά, να βάλει κάποιους κανόνες στην παραγωγή, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η γεωγραφική ένδειξη, η οποία απλόχερα δόθηκε από τους υπόλοιπους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπόρου παράγεται μόνο στην Ελλάδα. Όπως και ούζο παράγεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπόλοιπες χώρες ανά τον πλανήτη, μπορεί να διακινηθεί τσίπουρο μόνο από ελληνικά σταφύλια, από ελληνικούς παραγωγούς σε όλο τον πλανήτη. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το κομμάτι της διαφύλαξης της γεωγραφικής ένδειξης. Το δεύτερο θέμα είναι βέβαια αυτό της υγείας. Ναι. Οι έλεγχοι οι οποίοι πιθανά να ολοκληρωθούν μετά και τις αναλύσεις, αυτά τα δείγματα θα πάρθηκαν δείγματα σίγουρα στους ελέγχους αυτούς ή σε όποιον έλεγχο γίνεται. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας απαντήσω αν θα βγάλουν και κάποιο πρόβλημα ή όχι στην ποιότητα του αποστάγματος. Μπορεί να βγάλουν, μπορεί να μην βγάλουν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτά τα οποία εμείς παράγουμε, εμφιαλώνουμε και διακινούμε, ελέγχονται αυστηρότερα και από το γάλα που πίνουν τα μικρά παιδιά, λέω πολλές φορές. Mm. Είναι αναπαρτίδα ηλεγμένα. Το τι παράγεται, είναι σφραγισμένες οι δεξαμενές οι οποίες παράγεται το δικό μας το απόσταγμα, παίρνονται δείγματα από τη χημική υπηρεσία, αναλύονται και μετά ξεσφραγίζονται αυτές οι δεξαμενές που μας δοθούν, να μας δίνουν δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε και να τα εμφιαλώσουμε.
1: Κύριε Αποστολάκη, μου κάνει εντύπωση το εξής. Σας το είπα και στο off the record που λέμε, να σας το πω και τώρα, ότι επικοινώνησα με έναν μεγάλο συνεταιρισμό ηνοποιών που βγάζουν και επώνυμο τσίπουρο, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ποιον, αλλά μπορείτε να καταλάβετε, και τους ζήτησα να τοποθετηθούν για όλο αυτό και μου λένε δεν μπορούμε, γιατί πάρα πολλή παραγωγή μας, αρκετή παραγωγή μας, σχεδόν η μισή παραγωγή μας, διαθέτει χήμα τσίπουρο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεδομένα όταν ξεκινάει, όταν τα συμφέροντα συγκρούνται, ας το πούμε έτσι, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν ότι η παραγωγή ορθά, ορθώς υπάρχει του χήμα, ότι υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, όπως είναι ότι αποσυμφορίζουν τα σταφύλια, ότι ενισχύει το εισόδημα των μικροπαραγωγών κλπ. Όταν λοιπόν κάποιοι κάνουν και τα δύο, σαφώς έχουν πρόβλημα στο να εκφραστούν υπέρ εναντίον του ενός του άλλου. Αυτή είναι η συνθήκη. Τώρα υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία μας τα παραδίδει κάθε χρόνο επ' αυτού, θα ήθελα να σχολιάσω, η ΑΔΕ, που αφορούν τις άδειες οι οποίες εκδίδονται για τους διήμερους. Εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες επιτευματιών, ας το πούμε έτσι. Μία είναι η διήμερη, ο οποίος είναι αμπλουργός, ο οποίος θα βγάλει μία άδεια για να αποστάξει χήμα, προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών.
0: Για τους οποίους δεν έχετε πρόβλημα, φαντάζομαι.
2: Όχι βέβαια, και είναι και αμβικούχοι, οι οποίοι έχουν τους άμβικες που πηγαίνουν οι διήμεροι μικροί να αποστάξουν. Η συνθήκη λοιπόν του μικρού, οι άδειες οι οποίες, τα νούμερα τα οποία μας παραδίδει κάθε χρόνο η ΑΔΕ για τις άδειες αυτές, δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών αυτών, άνω του 90%, παράγουν ποσότητες οι οποίες είναι μικρότερες των 300 λίτρων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να πιστέψω, αν θέλετε μπορεί να το αμφισβητήσετε, αλλά θα μπορούσε κάποιος να διακινήσει 300 λίτρα και να ζήσει την οικογένειά του με 300 λίτρα.
1: Όχι, αυτό είναι περισσότερο για χόμπι και για χαρτσιλίκη, ας πούμε.
2: Για ιδία κατανάλωση ποσότητα. Τώρα, το υπόλοιπο 5-6% των παραγωγών, των αδειών οι οποίες εκδίδονται, είναι αυτές οι οποίες είναι σε μια ποσότητα έως και 1200 λίτρα. Πάλι δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι γεμάτη όλη η χώρα με τις ποσότητες οι οποίες δηλώνονται ότι παράγονται. Ναι. Άρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι. Κρύβονται στοιχεία. Ή κρύβονται στοιχεία ή υπάρχουν εργαστήρια. Εντάξει. Τα οποία δεν είναι δηλωμένα.
2: Άρα νομίζω ότι μάλλον θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο σύμμαχοι στην διαφύλαξη και του ενός προϊόντος στοιχήμα και του εμφιαλωμένου και ενωμένοι μαζί, παρά να υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο.
0: Κλάδων.
2: Κλάδ. Λοιπόν, νομίζω ότι το χάνουν το παιχνίδι όταν δεν μπορούν και οι ίδιοι να αυτοελεγχθούν και πραγματικά να παράξουν κάτι αξιοπρεπές, σωστό, το οποίο να σου πω την αλήθεια, αν ήταν στις ποσότητες οι οποίες δίνονται των στοιχείων αυτών, θα ήταν θα τελειώναν πάρα πολύ νωρίς μέσα του χρόνου. Και δεν θα μπλεκόταν ένα στην πλειά του άλλου, και είναι ότι είμαι σίγουρος ότι και οι τιμές οι οποίες αυτή τη στιγμή πουλάνε θα ήταν πολύ ψηλότερες. Γιατί κακά τα ψέματα, η παράδοση και το παραδοσιακό πουλάει.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ.
2: Αλλά όταν μιλάμε για μια παραγωγή, ας πούμε ένα νούμερο τυχαία 10 και η παραγωγή δεν είναι 10, είναι 100.
0: Ναι, ναι. Ναι, προφανώς. Έχετε εικόνα, κύριε Αποστολάκη, έστω ποσοστιαία ή μια γενική εκτίμηση, τέλος πάντων, η αναλογία χήμα εμφιαλωμένου που καταναλώνεται στη χώρα σε αιτήσια βάση, ποια είναι?
2: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για επίσημα στοιχεία. Εντάξει. Δεν μπορώ να γνωρίζω,
0: ναι.
2: Και πως κανένας δεν γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
2: Το τι κρύβεται πίσω από τα επίσημα στοιχεία.
0: Δηλαδή τα επίσημα στοιχεία είναι τα 1200 λίτρα, ας πούμε, αυτό.
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτά τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε αφορούν τις άδειες. Τι πηγαίνει ο καθένας και τι δόνει θα προστάξει.
0: Μάλιστα. Ναι,
2: για
0: ναι. Κατανοητό.
2: Εμάς, εγώ μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι οι ποσότητες οι οποίες δηλώνονται από τους επίσημους αποστρατοποιούς είναι ακριβείς και είναι αυτές οι οποίες παράγονται. Αν συγκρίνουμε τα δύο στοιχεία αυτά, τα επίσημα στοιχεία, ήταν το 2024, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη χρονιά για το 25 μου πάρει στοιχεία. Η πρώτη χρονιά που επί των επισήμων στοιχείων, επαναλαμβάνω πάντα,
0: ναι, ναι.
2: Η παραγωγή του εμφιαλωμένου τσίπουρου ξεπέρασε κατά τι αυτή του χήμα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς κλείνουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Αποστολάκη, να κάνουμε και μια σούμα, έτσι, ένα μάζεμα.
0: Και αφού κάνω το μάζεμα, κύριο Αποστολάκη, να κάνω εγώ τώρα να χαλαρώσω λίγο την κουβέντα μετά το κλείσιμο αυτό που. Μας ρωτάνε οι σερβιτόροι στα μαγαζιά, με ή χωρίς?
2: Α, ναι. Καλή ερώτηση.
0: Στο διατάφτα.
2: Παραδοσιακά η Θεσσαλία, όπως γνωρίζετε, θεσσαλίστε, έπινε με γλυκάνισο. Μπορώ να πω ότι γυρίζει πλάστικα προς το χωρίς πλέον.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα η...
0: Μόνο η Θεσσαλία έπινε γλυκάνισο, έτσι?
2: Ορίστε.
0: Μόνο η Θεσσαλία έπινε με γλυκάνισο.
2: Η Μακεδονία... Και η Μακεδονία έπινε με γλυκάνισο. Και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ την επόμενη. Μια περιοχή ακόμα η οποία μου κάνει και τρομερή εντύπωση ότι πήραμε με γλυκάνισο, αλλά δεν θα τη θυμηθώ.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων, η άποψη ενός αποσταγματοποιού είναι ότι στο χωρίς γλυκάνισο μπορείς να αντιληφθείς την ποιότητα του αποστάγματος καλύτερα από το τσίπουρο με γλυκάνισο. Ο γλυκάνισο είναι.
0: Σκεπάζει τα πάντα, λέτε.
2: Ναι. Είναι πολύ αρωματικός, είναι πάρα πολύ ευχάριστος, όπως γι' αυτό και η κατανάλωση του ούζου είναι εκεί που είναι, όπως και του μεγλυκάνισου, του τσίπουρου. Προτιμώ προσωπικά να αντιλαμβάνομαι
0: την ποιότητα
2: του αποστάγματος, η οποία δεν θα καλύψει ο γλυκάνισος, τέλος πάντων.
1: Αλλά ο γλυκάνισος δίνει γεύση και ειδικά με τσιτσίραβα τη γλυκένει.
2: Ναι, εντάξει, το γλυκάνισο είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια σε ποσότητες οι οποίες πάντα αυτό προσπαθούμε να πούμε και βλέπουμε και στοιχεία διάφορα τώρα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει μια κουβέντα γύρω από την κατανάλωση του αλκοόλ, πάντα υπεύθυνα και πάντα σε ποσότητες οι οποίες θα μας δημιουργήσουν μια ωραία ευχάριστη ατμόσφαιρα.
1: Κύριε Αποστολάκη, γιατί τα κάνουμε 40 τα τσίπουρα και δεν τα κάνουμε 30 όπως στην Κρήτη, λόγου χάρη που έχουν κατεβάσει βαθμούς?
2: Κοιτάξτε, όχι, μην μπερδευόμαστε. Το τσίπουρο και τσικουδιά, κατώτατο όριο έχει 37,5 αλκοολικούς βαθμούς. Λοιπόν, το τσίπουρο και η τσικουδιά. Το προϊόν απόσταξης μικρών αποστανοδοποιών μπορεί να είναι και πιο κάτω. Λοιπόν, για τα τριαντάρια που συζητάτε δεν υπάρχει εμφιαλωμένη τσικουδιά η οποία να είναι 30 αλκοολικών βαθμών. Δεν θα βρείτε. Είναι το 37,5 είναι το όριο. Το χύμα προϊόν απόσταξης μικρών αποστανοδοποιών καταναλώνεται σε χαμηλότερο βαθμό, αυτό είναι γούστο του καθενός. Εσείς αν αγοράσετε από κάποιο ράφι ένα μπουκάλι είτε τσικουδιά είτε τσίπορο θα είναι το κατώτατο 37,5 και μετά μπορεί να βάλει το νεράκι που θέλετε μέσα για να το φύγετε στον αλκοολικό δίπλο που επιθυμείτε, τέλος πάντων, στην δωρεώστε όπως νομίζετε.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μάζεμα της κουβέντας για να κλείσουμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ποια είναι η σούμα? Τι πρέπει να ξέρουμε για το τσίπουρο?
2: Η άποψη, αν ρωτήσει η δική μου την άποψη, θα είναι ότι υπάρχουν τόσα πλέον εμφιαλωμένα τσίπουρα, υπάρχουν τόσες δυνατότητες να δοκιμάσετε από διαφορετικές περιοχές, από διαφορετικούς παραγωγούς. Δεν νομίζω ότι υπολοιπόμεθα κάπου. Η παράδοση που είχαμε, η παράδοση που πουλάμε και εμείς, διότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό προϊόν το τσίπουρο, και θα καλούσα τους καταναλωτές να προτιμήσουν τα εμφιαλωμένα προϊόντα. Είναι δεδομένο. Ο αγώνας είναι συνεχής από πλευράς μας, κοντά στους αμπελουργούς παραγωγούς και συναδέλφους, γιατί περισσότεροι από εμάς έχουν και αμπέλια, όπως και εμείς. Και ειλικρινά, άνθρωποι του ΜΟΚΤΟΥ είναι, η Ελλάδα θα μπορούσε υπό συνθήκες να είναι ένα τεράστιο αμπέλι. Γίνονται και προσπάθειες με το κρασί εξαιρετικές στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα προϊόν το οποίο και το κρασί, δηλαδή τα αμπελιονικά προϊόντα, κρασί και τσίπουρο, μπορούν να κάνουν και μια έστω μικρή διεθνή καριέρα στην πορεία.
1: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε καλό τρίγο.
2: Να είστε καλά.
1: Ωραία προϊόντα, να μας λέτε ευχάριστα νέα και να μας δίνετε την ευκαιρία να τα λέμε.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δική μας χαρά που μιλήσαμε σήμερα μαζί σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σε κλίμα καλοκαιρινό συνεχίζουμε, γιατί αυτή την περίοδο, πέρα από τις ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες φαίνεται ότι θα συνεχίζουν να μας απασχολούν, έχουμε και πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, πολιτιστική κίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και σε αυτή τη συζήτηση και η χορευτική συνάντηση πολιτισμών, που η άνετη χορευτική συνάντηση πολιτισμών που θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές της Λάρισας από αύριο 21 Αυγούστου, θα διαρκέσει μέχρι και τις 26, είναι κάτι ξεχωριστό και ενδιαφέρον που πραγματοποιείται εδώ και μερικά χρόνια στην περιοχή της Λάρισας. Έχει στήριξη βεβαίως των τοπικών αρχών. Συμμετέχουν μορφωτικοί και εξοραϊστικοί σύλλογοι από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ψυχή όμως όλης αυτής της προσπάθειας είναι ο Σύλλογος Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Γιώργος Κατρανάς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Διαβάζω, ετοιμάζεστε να υποδεχτείτε χορευτικά σχήματα group από Πορτογαλία, Αλβανία, Ινδία και Νεπάλ.
1: Ακριβώς, φέτος είναι μεγάλη έτσι, χαρά και τιμή να φιλοξενούμε αποστολές από τις χώρες αυτές. Αύριο από τα ξημερώματα και όλα οι ίδιοι αποστολές θα φτάνουν εδώ στην πόλη μας. Έτσι το πρωί περιμένουμε την Πορτογαλία, λίγο αργότερα την Αλβανία και πιο μετά την Ινδία και το Νεπάλ. Και το βράδυ εννοείται θα ανταμώσουμε όλοι μαζί στην πόλη μας. Έτσι το πρωί περιμένουμε την Πορτογαλία, λίγο αργότερα την Αλβανία και πιο μετά την Ινδία και το Νεπάλ. Και το βράδυ εννοείται θα ανταμώσουμε.

0: λέξη έτσι, της μόδας τέλος πάντων, της περιοχής, και γίνονται εκδηλώσεις.
1: Έτσι, σε χωριά του νομού.
0: Χάλκι, Τέρνα, Βοσικόριο και Πυργετό.
1: Και Πυργετό, ναι. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο και στα χωριά να δει αυτές τις ομάδες που έρχονται από μακριά να μας παρουσιάσουν έτσι, τις παραδοσιακές τους χορογραφίες, να δούμε το δικό τους πλούτο και τη δικιά τους πολιτιστική ταυτότητα. Και όχι εννοείται και στη Λάρισα, φέτος θα είναι δύο μέρες στη Λάρισα, θα είναι και στην έναρξη του φεστιβάλ αύριο το βράδυ και στην λήξη την Τετάρτη. Και τις υπόλοιπες μέρες, όπως είπατε και εσείς, πάμε Σικούριο, Πυργετό, Τέρνα, Βοχάλκι.
0: Άρα δηλαδή σε επίπεδο, να το πω έτσι, τοπικών συλλόγων, πόσα άτομα μετέχουν σε αυτήν την κατεκτήμηση?
1: Φιλοξενούμενες αποστολές έχουν περίπου 100 χορευτές και συνοδούς μαζί, σύντους μουσικούς τους, και εννοείται μετά σε κάθε χωριό ο εκάστοτε σύλλογος θα βγάλει έτσι και τα δικά του τα χορευτικά και τους δικούς του τους εθελοντές που πάνω σε αυτούς εννοείται στηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια. Οπότε μιλάμε σύνολο για πάνω από 600 με 700 άτομα σε όλη την εβδομάδα που θα
0: συμμετέχουν,
1: συμμετέχουν σε αυτή τη χορευτική συνάντηση.
0: Και οι φιλοξενούμενοι σας κάνουν και καραμπάνιο στη θάλασσα, έτσι? Δηλαδή τους κάνετε κάποια βόλτα από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν είναι όλο μόνο χορός και τραγούδι. Θέλουμε να δείξουμε και τον άλλο τον πολιτισμό μας. Τον πολιτισμό είτε αφορά τη θάλασσα, είτε αφορά τον αγροτουρισμό μας, είτε αφορά το θρησκευτικό τουρισμό. Οπότε έχουμε ένα παράλληλο πλάνο δράσεων, όπου οι ομάδες επισκέπτονται τα μετέωρα, θα πάμε στα παράλια του νομού, θα πάμε στον ενοποιητικό συνεταιρισμό να δούνε τον Τρίγο. Έχουμε πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες και νομίζω θέλουμε έτσι να πιάσουμε όλο το κομμάτι του πολιτισμού και της ταυτότητας εδώ στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο 8.30 η παρέλαση στο κέντρο της πόλης, η παρέλαση όλων των αποστολών, μάλλον των ξένων αποστολών, έτσι, από την οδό Κούμα. Το Σάββατο πάτε Χάλκι Λάρισας, όλες αυτές είναι βραδινές εκδηλώσεις, έτσι. Αν κάνω λάθος, κάτι με διορθώνετε. Την Κυριακή 23 Αυγούστου είστε στον Τυρναβό. Τη Δευτέρα 24 Σικούριο Λάρισας.
1: Ναι, στους Μήλους πάνω του Σικουρίου.
0: Στους Μήλους επάνω, ωραία. Την Τρίτη στον Πυργετό, Τρίτη 25. Και 26 Αυγούστου κλείνουμε με Λάρισα με παραδοσιακό γλέντι. Μάλιστα.
1: Έτσι, με παραδοσιακό γλέντι, ναι, για να κλείσουμε όλη την εβδομάδα.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Κατρανά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε όλο τον κόσμο έτσι να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Ο Γιάννης Ξενόπουλος θέλει να πει ένα αντίο.

0: Έλα Γιάννη μου.
1: Ήταν ωραία τα θέματα μας σήμερα. Ελπίζω να τα ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές. Σου αφήνω χώρο γιατί το δελτίο.
0: Έρχεται. Είναι... έρχεται. θα τα ξαναπούμε αύριο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, νομίζω.
1: Με μεγάλη χαρά. Είναι τελευταία μέρα πριν την άδεια, οπότε ό,τι κάνουμε.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γιάννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Κυδεύεται σήμερα το απόγευμα στην Ποταμιά Αγίας ο Βασίλειος Χατσούρης, 48 ετών, ο οποίος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του χθες το απόγευμα, όταν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο κτήμα του καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένη ύπης βρέθηκε χθες το απόγευμα η γυναίκα ηλικίας 60 περίπου ετών μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Λάρισσας. Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως αστυνομικοί, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο φυσικό τους χώρο, επί της οδού Γεωργιάδου, επαναλειτουργούν από σήμερα το πρωί το τμήμα πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Έτσι, από τις 8 το πρωί σήμερα, είσοδος των ασθενών στο ΤΕΠ γίνεται από την οδό Γεωργιάδου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι εργασίες ανακαίνησης του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλο με στόχο τα εγκαίνια πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έργο είναι άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, επισημαίνουν υποστελέχωση, δυσκολίες στη μετακόμιση και προβλήματα με το πραγματικό ταχυδρομείο για τη μεταφορά δειγμάτων. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου του Βόλου άνδρας που κατηγορούνταν από τον θείο του για φθορά ξένης περιουσίας μετά από διαμάχη για απομόνα σε αγροτεμάχιο. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν ψευδούς κατάθεσης του μηνυτή. Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για τυχόν πυρκαγιές σε αλμυρό και σποράδες στον ομό Μαγνησίας εξαιτίας του κίτρινου συνεγερμού που υπάρχει σήμερα για την περιοχή. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας προχωρά στην υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση και εμπορία των τοπικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας επίτα από συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη. Τη σύμβαση για την κατασκευή εναλλακτικού αγωγού τροφοδοσίας του Συνδέσμου Ίδρυυσης Καρδίτσας από την Λίμνη Πλαστήρα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με συναυλία της Γιώτα Σνέγκα στο κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης στο σπήλαιο Θεόπετρα στον Τρικάλων συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές συναυλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ξεκινά αύριο στη Λάρισα η ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθούν σε Λάρισα, Χάλκη, Τέρνα, Βοσικούριο και Πυργετό θα εμφανιστούν χορευτικά συγκροτήματα από την Πορτογαλία, την Αλβανία, την Ινδία και τον Νεπάλ. Πριν από λίγη ώρα μίλησε στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών, κ. Γιώργος Κατρανάς, ο οποίος μας δήλωσε ότι η παρέλαση όλων των σχημάτων θα γίνει αύριο στις 8.30 το απόγευμα, νωρίς το βράδυ μάλλον, στο κέντρο της Λάρισσας με έναρξη την οδό Κούμα. Ήταν κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Η ώρα πλησιάζει 12. Θα συνδεθούμε στις 12 ακριβώς με το Earth News Radio. Από το Γιάννη Ξενόπουλο και τον Άρη Ψήκα που ήταν στα μικρόφωνα της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη και τον Παναγιώτη Σωτηρή που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σε 305 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν προχωρήσει από τις αρχές του έτους. Οι αρχές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Οι 272 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 8 σήμερα για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάθες Πρωτείας. Στο σημείο της φωτιάς που καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους από 2 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ενώ στα 600 ευρώ ανέρχεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υπό έλεγχο κατάφερε να θέσει η πυροσβεστική λίγο πριν τις 8 το πρωί τη φωτιά για την οποία σήμανε συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζιανδρέου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποτελούμενες από 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα προκειμένου να την κατασβέσουν. Στις 9.30 το πρωί της 27ης Αυγούστου με μια λιτή τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού θα εγκαινιαστεί η γραμμή επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό Καλαμαριά στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής όπου θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδη την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία μετά το δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλάσσιων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική συνέντευξή του επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών τους ζητά από την κυβέρνηση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος επαναφέρει σχετικό αίτημα του εμπορικού κόσμου, επισημένοντας τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα ζητά την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης σε έως 48 δόσεις και τη δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις για όσους είχαν υπαχθεί σε προηγούμενα προγράμματα, αλλά στη συνέχεια τις έχασαν. Έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλυθέας και Πετρούπολη, στην Αττική και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ιμαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, από τους οποίους 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Στα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία πάνω από τους μισούς Έλληνες ηλικίας 25-34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας, τονίζοντας ότι έχουμε διπλάσιο ποσοστό από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγη, έδωσε παραδείγματα για τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη που μπορούν να εμφανίζουν αύξηση ακόμη και 90-150% σε σχέση με το 2019. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριος. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Λοιπόν, πιάνω το τιμόνι ο οδηγός εδώ, Χρήστος Χατζημίσης. Η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, 9 λεπτά μετά από τις 12, 20 Αυγούστου 2026. Πάει, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Λιάκης, ενώ στην επιλογή της μουσικής εξακολουθεί να είναι η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία εδώ μαζί για να δούμε όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται αυτήν την ώρα, και σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Θα δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά, τι γίνεται με την πολιτική επικαιρότητα και φυσικά έτσι θα έχουμε και πολύ ωραία μουσική όπως πάντα συντροφιά μας για να μας αλλάζει λίγο και τη διάθεση. Είναι φυσικά καιρός διακοπών ακόμα για πάρα πολλούς. Η Έφη Τζαμπάζη είναι μία από αυτούς, αλλά επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί που μας ακούει τη στέλνουμε την καλημέρα μας και φυσικά να κάνει και καμιά βουτιά για μας, γνωστή προτροπή. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Και όπως είπαμε, ο καιρός αναμένεται αρκετά ζεστός τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια ζέστη που επιμένει, ένας καύσωνας έτσι διαρκείας όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και γιατί δεν είχαμε τόση πολύ ζέστη μέχρι τώρα φέτος το καλοκαίρι, δεν είχαμε ένα τέτοιο παρατεταμένο καύσωνα, φαίνεται ότι θα τον έχουμε τώρα στο τέλος του καλοκαιριού. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Το κέντρο είναι στα ίδια επίπεδα όπως και προηγουμένως, στην προηγούμενη ώρα, δηλαδή σε πολύ καλά επίπεδα, χωρίς καθυστερήσεις, μόνο στα φανάρια, ενώ και η περιφερειακή έχει καλυτερέψει η κατάσταση εκεί, στην περιφερειακή. Λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά. Υπάρχουν έτσι σε διάφορα σημεία, αλλά και προς ανατολικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έτσι απόλυτα καθαρό και το άλλο ρεύμα. Πάντως είναι λόγω των έργων που γίνονται εκεί, λόγω των έργων του flyover. Σας το είπαμε, σίγουρα σας το είπαμε, 27 ανοίγει το μετρό προς την Καλαμαριά. Μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει η διαδικασία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή τα τρένα πηγαίνουν και έρχονται, οι αναγγελίες γίνονται στους σταθμούς, όλα είναι έτοιμα, μόνο οι πόρτες δεν ανοίγουν για να μπει ο κόσμος. Αυτό θα γίνει στο τέλος του μήνα όπως έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι από την ερμηνεία του Black που μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι πολύ όμορφη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Βασίλη, νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί σήμερα, αλλά αυτές τις μέρες γενικότερα, είναι τα ελληνοτουρκικά. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Και όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά, Χρήστο. Γιατί βέβαια είχαμε και αυτή τη συζήτηση, σήμερα είναι και στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, δηλαδή τη μεταφορά, την απόφαση όπως φέρεται να υπάρξει πρώην πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αφορμή τα δημοσιεύματα των Financial Times ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, με τη λίστα να περιλαμβάνει περιοχές της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Και έτσι γίνεται ένας επανασχεδιασμός της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να μεταφερθεί δηλαδή η πυροβολαρχία των Πάτριων από την Κάρπαθο στη Σούδα. Κάτι που είχε προκαλέσει, θυμάσαι, όταν είχαν πάει στην Κάρπαθο οι Πάτριοι,
0: συμμετέχοντας της
1: Τουρκίας. Η Τουρκία ήταν έξαλλη, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια, αλλά ήταν και ένα μήνυμα τότε αποτροπής στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην εμπόλεμη περιοχή στο Ιράν από ελληνικής πλευράς. Τώρα στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών που σχετίζονται και με αυτό, υπάρχει μια ένταση με τον ορισμό των θαλάσσιων πάρκων. Εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα έντασης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Επισήμως η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι. Ξέρεις, βγήκε αυτό ότι θα προχωρήσει αυτή την... Δεν έκανε δηλαδή μια επίσημη κλιμάκωση των σχέσεων της με την Ελλάδα. Απλά βγήκε το διάταγμα για τη δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων. Αυτό τώρα δημιούργησε έντονες αντιδράσεις. Ετοιμάστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έβγαλε την ανακοίνωσή του. Είπε ότι είναι παράνομο και δεν έχει καμία νομιμότητα η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή χωρικά υδάτα, τα οποία όμως είναι μεταξύ ελληνικών νησιών μέσα στα διεθνή υδάτα, κάτι το οποίο δεν είχε κάνει η Ελλάδα αντίστοιχα. Έτσι, ήταν τα θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά υδάτα, αυτά που είχε ορίσει η Ελλάδα. Και βέβαια σε αυτό το πνεύμα θα δούμε και πώς θα κλιμακώσει και η Τουρκία, πάντως η Ελλάδα και η αρμόδια αξιωματούχη και από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, λέει ότι η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Κάτι που επαναλαμβάνει, θα λέγαμε, την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά πολύ περισσότερο, Χρήστο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανακοινώσεις τους έχουν ουσιαστικά καλέσει την κυβέρνηση να είναι πιο δυναμική στις τάσεις της απέναντι στην Τουρκία και από την άλλη μεριά βέβαια καταγγέλουν αυτή τη στάση της είχε και η Ελλάδα τελευταία έχει βγάλει ανακοίνωση λέγοντας την απαράδεκτες οι τουρκικές προκλήσεις και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο βέβαια επισημαίνει και το θέμα των Patriot που σου είπα νωρίτερα, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος γενικότερα εμπλοκής της χώρας μας και αυτό αποδεικνύει αυτή η ενέργεια στις συγκρούσεις, στις ενόπλες συγκρούσεις στην περιοχή που βέβαια προκαλούνται από τον Αμερικανονατοϊκό παράγοντα έτσι και τις επιβάσεις του στην ευρύτερη περιοχή.
0: Το έλεγε και από την αρχή το ΚΚΕ αυτό, με την πρώτη εγκατάσταση των Patriot εκεί.
1: Βέβαια. Ήταν μια συμμετοχή έτσι σε μια κατάσταση η οποία την είχε καταγγείλει ούτως ή άλλως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Στη Λιτεύη αντιπολίτευση τα ήρεμα νερά λοιπόν της κυβέρνησης.
1: Τα ήρεμα νερά, ναι. Η πολιτική των ήρεμων νερών, αυτό το είχε επισημάνει περισσότερο από όλους ο Αντώνης Σαμαράς, θυμίζω. Τα λέγαμε και προχθές που βγήκε ανακοίνωση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού. Ότι η λογική και η πολιτική των ήρεμων νερών, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δεν παράγει αποτελέσματα και το έχει πει αυτό έγκαιρα και το επαναλαμβάνει και τώρα, ότι ουσιαστικά δίνει περιθώριο στην Τουρκία να κάνει, να επιμείνει και να κλιμακώσει τις προκλήσεις της. Και το βλέπουμε σαν προκειμένη περίπτωση. Κάτι τέτοιο λέει ο Αντώνης Σαμαράς και βέβαια θα δούμε και πώς και αυτός θα κλιμακώσει, γιατί βέβαια, Χρήστο, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε, ναι.
1: Όσο να είναι, πλησιάζει και ώρα ανακοίνωσης έτσι και των δικών του πολιτικών πρωτοβουλειών. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια αρκετά έντονη κινητικότητα σε διάφορες περιοχές και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σου πω, από φύλλα προσκύμενους έτσι στον κύριο Σαμαρά, στελέχη αλλά ποτέ ενεδημοκρατικά, τα οποία βέβαια έχουν αποχωρήσει από καιρό και ενεργοποιούνται ξανά στο πλάι, τέλος πάντων, για εξ ονόματος του Αντώνη Σαμαρά. Στα άλλα τώρα βέβαια έχουμε τη συνέχεια των προετοιμασιών των κομμάτων και της κυβέρνησης, έτσι, με τη συνέχεια των διαρροών περί του προγράμματος Θεσσαλονίκη, του προγράμματος ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Αλλά βέβαια εμείς, Χρήστο, πέρα από τα όσα βγαίνουν από το Μαξίμου για το καλάθι της ΔΕΘ, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, θα έχουμε μια εβδομάδα νωρίτερα, την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα δηλαδή, τον Πρωθυπουργό εδώ πέρα για τα έργα της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως θα έχει ξεχωρίσει και έτσι όπως θα τα παρουσιάσει εδώ πέρα και τις παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη με τις συναντήσεις με τους φορείς που θα έχει έτσι σε δύο τραπέζια εκεί στο Μέγαρο Μουσικής και νωρίτερα τα εγκαίνια της επέκτασης γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά, να το δούμε να ξεκινήσει, να πάρουμε και εμείς το μετρό και να φτάσουμε στην Αρετσού, έτσι, για να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία έτσι λειτουργίας με το μετρό.
0: Με την πλήρη λειτουργία του μετρό, όπως το περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό.
1: Χρόνια, τι λες τώρα, αυτή η επέκταση, κοίταξε να δεις. Είναι μια επέκταση που ξεκίνησε το 2012, έτσι, λίγο μετά από την έναρξη κατασκευής της βασικής γραμμής, είχαμε την επέκταση Καλαμαριάς, έτρεχε παράλληλα κάποια στιγμή. Κατασκευαστικά προπορεύτηκε, Χρήστο.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι.
1: Είχε προχωρήσει πιο πολύ και ήταν σχεδόν έτοιμη. Κόλλησε στους σταθμούς, κόλλησε εκεί στη διάνοιξη της Πόντου και βέβαια μετά την έναρξη λειτουργίας, γιατί η αρχικό σχεδιασμός, έτσι να τα θυμίζουμε και στους ακροατές, ήταν η επέκταση στην Καλαμαριά να λειτουργήσει 6 μήνες μετά την έναρξη της βασικής γραμμής.
0: Μέσα στην άνοιξη, είχε ξεκινήσει το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άνοιξη, καλοκαίρι το πολύ. Ναι. Ναι, Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου ξεκίνησε το μέτρο. Λέγανε μέχρι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει η επέκταση. Αυτό βέβαια μετά πήγε στο χρόνο. Πανό να γίνει και 30 Νοεμβρίου, είχε υποθεί πάνω στην επέτειο του ενός χρόνου, του 25 δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντεύουμε τα δύο χρόνια, τέλος πάντων. Εντάξει, παρακάτω.
0: Ήρθε ο καιρός όμως τώρα.
1: Ήρθε ο καιρός. Αλλά θέλω να σου πω ότι μετά μπλοκάραμε στα συστήματα τα ηλεκτρονικά, τα οποία πρέπει να ταιριάξουν, πρέπει να παντρευτούν, γιατί βέβαια είναι λίγο πολύπλοκο το γεγονός ότι δεν έχει δηλαδή μηχανοδηγό, το κινούνται αυτόματα. Το να υπάρχουν παράλληλα έτσι αυτή η διακλάδωση της βασικής γραμμής, γιατί ουσιαστικά δεν μιλάμε για νέα γραμμή, δεν υπάρχει νέα γραμμή. Υπάρχει μία γραμμή με μία διακλάδωση στο τέλος, δημιουργεί μια σύγχυση στα προγράμματα, το λογισμικό, τέλος πάντων, το οποίο πρέπει, με το βάση του οποίου λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, που είναι σύγχρονο, χωρίς μηχανοδηγό και όλα τα σχετικά. Και εκεί πάνω πρέπει να ταιριάξουν αυτά τα συστήματα και να μην βλέπουν προβλήματα και λάθη, να μην μπλοκάρουν δηλαδή, γιατί να μην έχουμε σταματήματα και καθυστερήσεις. Βέβαια, αυτό θα φανεί και στην πράξη, γιατί σου θυμίζω ότι και άλλες φορές ανοίξαμε, κλείσαμε. Στην αρχή είχαμε κάτι, πώς τις είπαν, πει τότε, παιδικές ασθένειες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αποκλείεται και τώρα να έχουμε.
0: Σαν παιδάκι και αυτό θα έχει και τις ασθένειες του ενδεχομένως.
1: Ναι, αλλά αρκεί να μην χρειαστεί τώρα πάλι να έχουμε εκεί, να θυμάσαι τον πρώτο καιρό που περπατούσε ο κόσμος κάτω στις γραμμές που σταματούσε το τρένο και
0: βγαίνανε.
1: Από τις εξώδες δεν μην έχουμε τέτοια τώρα, δεν είναι καλό.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι δοκιμές και από ό,τι ξέρω τώρα γίνεται κανονική λειτουργία αυτή τη στιγμή, απλά χωρίς τον κόσμο, χωρίς τους επιβάτες.
1: Ναι. Πρέπει για να μπει να λειτουργήσει να δούνε, να συγχρονιστούν, γιατί θα παίρνει τη γραμμή προς τα ανατολικά και θα πηγαίνει ένα προς την Ήκρα, ένα προς το Φοίνικα. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η διακλάδωση, αλλά ας το πούμε ότι εγώ δεν ξέρω πολλά.
0: Αυτοί που ξέρουν.
1: Όχι από την αρχή, λέω, από τον αρχικό σχεδιασμό.
0: Από την αρχή, ναι.
1: Δηλαδή μου φαίνεται τόσο λογική συνέχεια από την Ήκρα να φύγει και να. Συγγνώμη, από το Χαριλά, από την Ελβετία, να έφευγε και να πήγαινε προς Καλαμαριά, δηλαδή να συνέχιζε μία ενιαία γραμμή.
0: Ενώ τώρα είναι από Μαρτίου η διακλάδωση.
1: Τώρα φεύγει από Μαρτίου, παίρνει και ένα σταθμό της Νομαρχίας, εντάξει. Έχει και την Νομαρχία που κερδίζει, μία ακόμα στάση, την παλιά Νομαρχία, έτσι, επάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που
0: το κτίριο της περιφέρειας.
1: Πιο πάνω, ναι. Λίγο πιο πάνω από την περιφέρεια, σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι. Αν πήγαινε, δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, μη λέω τώρα, αυτά είναι περασμένες ιστορίες. Αυτά τώρα έχουν τελειώσει, έχουμε αυτή τη διακλάδωση, με αυτό θα πορευτούμε Και βέβαια περιμένοντας τις επεκτάσεις στατιστικά να προχωρήσουν, να γίνουν οι μελέτες βασικά, να ξεκινήσουν δηλαδή οι μελέτες, οι οριστικές να γίνουν και να υπάρχει ένα, ας το πούμε, ένα σχεδιασμός έστω και αρχικός για να έχουμε ένα μετρό κάποια στιγμή.
0: Που θα προχωρήσει γρήγορα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην έχουμε πάλι καθυστερήσεις, να προχωρήσει γρήγορα, να γίνουν όλες οι διαδικασίες και
1: να βρεθούν τα χρήματα.
0: Να βρεθούν τα χρήματα.
1: Να προτεραιοποιηθεί. Θα το επιμένω αυτό, Χριστό. Γιατί
0: φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί αυτό, ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Δεν ήταν προτεραιότητα όμως. Είδαμε ότι προτεραιοποιήθηκε το flyover, για παράδειγμα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι εθνικοί πόροι για το.
0: Αυτό τελειώνει τώρα κι αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν προτεραιότητες και προτεραιότητες. Ο κάθε ένας βάζει. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι η επέκταση του μετρό. Το ξεκίνημα, έτσι, γιατί τα χρήματα αυτά δεν έφταναν. Αλλά τέλος πάντων είναι στο ξεκίνημα. Θέλω να πω ότι μπορεί να προτεραιοποιηθεί κάτι άλλο, να κάνουμε κάποιον άλλον δρόμο. Αλλά εντάξει, αυτό που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον από τα χρόνια του ρεπορτάζ και από τους κοινωνιολόγους είναι ότι το μέσο σταθερής τροχιάς σε μια πόλη πρέπει να είναι η άμεση προτεραιότητα. Κάτι που βλέπουμε ότι γίνεται διαρκώς στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, όπου η μια γραμμή που τελειώνει ακολουθεί η επόμενη.
0: Αρχίζει η άλλη, ναι. Έχουν φτάσει στην 4.
1: Ποτέ.
0: Στην 4 έχουν φτάσει.
1: Έχουν φτάσει τώρα οι κατασκευάζοντες 4 με τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και στην Κυψέλη κτλ. Αλλά.
0: Δεν μιλάμε για μελέτη, κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, κατασκευάζεται, δηλαδή είναι, κοντεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνα δύο χρόνια.
0: Για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές.
1: Όχι, έχει γίνει σύρα και από κάτω έχει γίνει. Γι' αυτό είναι όλη αυτή στο κέντρο που περνάει. Είναι η γραμμή 4. Εντάξει, βέβαια, εντάξει, μιλάμε για άλλα δεδομένα, άλλο πληθυσμό, άλλες ανάγκες, άλλη έκταση στην πρωτεύουσα. Αλλά βέβαια κάποια στιγμή χρειάζεται, δηλαδή το αεροδρόμιο με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αυτή η σύνδεση μέσω σταθερής τροχιάς, είναι νομίζω.
0: Είναι ένα ζητούμενο. Και βέβαια και στην Αθήνα όταν ξεκίνησε το μετρό δεν υπήρχε σύνδεση με το αεροδρόμιο.
1: Ήρθε μετά.
0: Ήρθε μετά.
1: Ναι, τα θυμάσαι, βλέπω και εσύ. Πήγαινε μέχρι Εθνικής Άμυνας, θυμάσαι. Και τελείωνε και κατεβαίναμε με λεωφορείο, μετά συνεχίζαμε, θυμάμαι.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν κοσμογονία και για την Αθήνα τότε η πρώτη γραμμή του μετρό. Η δεύτερη στην ουσία, γιατί έχουν και το άλλο, η πρώτη γραμμή είναι ο παλιός ηλεκτρικός.
1: Έτσι, μπράβο. Η κόκκινη γραμμή είναι ο ηλεκτρικός, ο οποίος υπήρχε έτσι, από τον Πειραιά, που συνδέει με τον Πειραιά, τέλος πάντων, και Φυσιά Πειραιάς.
0: Και Φυσιά Πειραιάς.
1: Αλλά προχώρησε και το μετρό και προχώρησαν και άλλα πράγματα. Εδώ παράλληλα και το τραμ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και περιμένουμε ένα σημαντικό που πρέπει τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το μετρό, Χρήστο, και αφού πήγαμε σε αυτό το θέμα, και έχει ανακοινωθεί να δούμε το ενιαίο εισιτήριο επιτέλους. Είναι νομίζω από τα πιο μεγάλα, δεν θα το πω σκάνδαλο, σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι σκάνδαλο οικονομικό, αλλά είναι πρόβλημα τη λειτουργία του μετρό εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: δεν ισχύει πουθενά αυτό, να υπάρχουν διαφορετικά εισιτήρια.
1: Άλλο εισιτήριο για το λεωφορείο, άλλο εισιτήριο. Με σταμάτησαν κάτι ξένοι μια μέρα εδώ κάτω και έκανα πόση ώρα να του εξηγήσω ότι θα πάρετε αυτό για εκεί, αυτό για θέλουν να μετακινηθούν και χρειαζόταν να πάρουν δύο μέσα. Και λεωφορείο για να πάνε κάποια διαδρομή και μετρό.
0: Μα και εγώ τι προάλλε μπερδεύτηκα και έκανα να ακυρώσω την κάρτα του λεωφορείου και προσπάθησα 2-3 φορέ μέχρι που μετά κατάλαβα ότι είναι η λάθο κάρτα. Γιατί είναι αυτό και ίδιε.
1: Αυτό είναι βασικότατο και επειδή έχει ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει τώρα το φθινόπωρο από το Σεπτέμβριο, το περιμένουμε. Γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ αναγκαίο για πάρα πολλέ περιοχέ. Για παράδειγμα, εμεί στην Τούμπα, άλλες περιοχές από τα δυτικά που χρησιμοποιούν λεωφορείο για να πάρουν το μετρό από το σιδηροδρομικό σταθμό και πηγαίνουν μέχρι εκεί με το λεωφορείο, και άλλες γειτονιές βέβαια που, και άλλες περιοχές που χρειάζεται το αεροδρόμιο, έτσι παίρνουν οι επιβάτες και οι τουρίστες το λεωφορείο από το αεροδρόμιο μέχρι τη Νέα Ελβετία. Τώρα θα δούμε αν θα πάει μέχρι τη Μίκρα, πώς θα γίνει.
0: Ναι. Και επίσης τώρα, στην Αθήνα ας μην ξεχνάμε ότι μπορείς να πληρώσεις και με το κινητό σου.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Πλέον.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σταθμό.
0: Ναι. Με το.
1: Να πληρώσεις με το κινητό και αυτό να είναι καταγεγραμμένο μέσα. Ναι, βέβαια, με την κάρτα σου. Εγώ το έκανα, δεν το έχω περασμένο στο κινητό, με την κάρτα. Πλήρωσα μέσα στο μετρό και μετά αυτό ενιαία με πήγε παντού. Και στο τραμ και μετά και στο μετρό και παντού. το εισιτήριο. Αυτό που είναι επίσης ένα από τα, αυτό που βλέπουμε να είναι προβληματικό, δηλαδή ο κακός σχεδιασμός στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο, τώρα πιάσαμε μια κουβέντα, τον έχουμε δει σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή δημιουργήθηκε ο τερματικός σταθμός του IKEA με τα λεωφορεία που αλλάζουν και έρχονται από, από τις περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, Μηχανιώνα, Επανομή κτλ. Περαία, και γίνεται η αλλαγή. Και θα είναι σε πολύ μικρή απόσταση το IKEA από τη Μίκρα. Δηλαδή είτε το ένα είτε το άλλο, ένας τέτοιος σχεδιασμός, ώστε αυτό το πράγμα να μην γίνεται σε μικρή απόσταση, αλλά να γίνεται εκεί που θα κατέληγε ο σταθμός. Δηλαδή είτε ο σταθμός του μετρό, είτε
0: να υπήρχε ένας σταθμός εκεί, ναι.
1: Να πήγαινε μέχρι τη Μίκρα, να πήγαινε μέχρι το IKEA, είτε ο σταθμός των λεωφορείων να πήγαινε στη Μίκρα. Δηλαδή ένα από τα δύο είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πράγμα. Είναι αδιανόητο να έρχονται τα λεωφορεία από τα ανατολικά, να γίνεται με την επιβίωση και μετά τι, να παίρνει άλλο για να πα. Θα παίρνει άλλο λεωφορείο για να πα στο μετρό τη Μίκρα, στο σταθμό τη Μίκρα για να πάρει στο μετρό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ανοργανωσιά σε σχεδιασμό που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, που είναι ασύλληπτη.
0: Έγινε βέβαια με άλλες συνθήκες, με άλλο σχεδιασμό τότε όταν έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Φαντάζομαι και τη Καλαμαριά είναι παλιός, σωστά. Ο σχεδιασμός των σταθμών είναι παλιός και αυτός. Όπως...
1: Είπαμε από το 2010 έχει ξεκινήσει, ναι. Η κατασκευή μάλλον ξεκίνησε το 2012, οι μελέτες για την Καλαμάρια ήταν πιο παλιές, ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων. Και θα έχουμε αυτό το παράδοξο να κατεβαίνουν τα λεωφορεία στη Μίκρα και μετά να πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε, στο IKEA συγγνώμη, που έρχονται πανωτικά, με κάποιο τρόπο να πάνε στη Μίκρα για να πάρουν το μέτρο. Θα δούμε διάφορα.
0: Θα τα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχουμε να κάνουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Βασίλη.

0: Σας είπα λοιπόν ότι έχει κλειδώσει η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια της Σοφίας Πακαλίδου. Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και στους ακροάτες. 10 μέρες μένουν για την έναρξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το μέτρο, όπως είπες και εσύ, να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ρεπορτάζ, αλλά κυρίως προέρχονται από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκτους τάξης του 1,5 με 2%. Η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες μέρες, αυτό λένε οι πληροφορίες, και το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις για τις προσθήκες, μπορεί να φτάσουν και τους 1.500. Τώρα, στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται για προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες των οικοκυριών και επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Το ενδιαφέρον των προμηθευτών παραμένει σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προσθεθούν ακόμη και 4-5. Τώρα, την ίδια ώρα να πούμε, Χρήστο, ότι υπάρχει μια μικρή θετική εικόνα, βέβαια αυτό μένει να μεταφραστεί και στις τσέπες των καταναλωτών, που καταγράφεται στα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων και με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο. Πληθωρισμός στη χώρα μας για τα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο μείον 0,04% σε αιτήσια βάση σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Μικρή μείωση, αλλά είναι μείωση. Στην Ευρωζώνη τώρα το ποσοστό ήταν 0,8 σε ετήσια βάση και 0,2 σε μηνιαία βάση. Η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, καταγράφει τη χαμηλότερη μηνιαία μεταβολής τιμές των τροφίμων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, πάντως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat, τόνισε ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο τιμών αποδίδει, υπογραμμίζει παράλληλα όμως ότι η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει. Ο ίδιος είπε ακόμα ότι δεν πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση και ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις, καθότι υπάρχει απέναντι και η ευθύνη στην κοινωνία. Το νέο μέτρο πάντως των μειώσεων θα διαμορφωθεί, φαντάζομαι, μέχρι και τις 31 Αυγούστου βάσει αυτών των στοιχείων και των πληροφοριών που ανέφερα, Χρήστο, και θα δούμε πώς θα μεταφραστεί σε μειώσεις τιμών τελικά στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Ναι, γιατί βασικό είναι αυτό, να το δούμε στο καλάθι μας όταν θα πάμε να αγοράσουμε όλα αυτά τα τρόφιμα που είναι για τις καθημερινές ανάγκες διατροφής αλλά και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού, όπως μας είπες, να τα δούμε δηλαδή μπροστά μας και να τα νιώσουμε στην τσέπη μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, όλοι έχουν αντιληφθεί πάντως ότι αυτό το κομμάτι είναι ένα βασικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι άδικα, αφού έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών και με την δυσκολία που έχουν να καταφέρουν να κρατήσουν τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό με τις συνεχιζόμενες, οπότε απέδειξε και τα στοιχεία της Eurostat, ανατιμήσεις στις τιμές των τροφίμων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία.

0: Πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας, διότι σήμερα μας τα έλεγε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής ότι είναι μια κρίσιμη ημέρα, αναφερόμενο στο ποδόσφαιρο πάντα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήρθε λοιπόν αυτή η μέρα, Θόδωρε. Τι νεότερα έχουμε, τι μαθαίνεις από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ? Καλή σου μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, καλό μεσημέρι στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Πράγματι, να πούμε ότι από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι υπάρχει πλέον σε αυτές τις τελευταίες ώρες πριν από το παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν στις 9 παρατέταρτο, επικρατεί ένα πάρα πολύ καλό και ήρεμο κλίμα. Μάλιστα, χθες οι οργανωμένοι οπαδοί πήγανε και στη Νέα Μεσύμβρια, στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, για να συμπαρασταθούν στην ομάδα, να δείξουν στους παίκτες ότι είναι μαζί τους, να τους ατονώσουν την ψυχολογία και τον προπονητή, γιατί προηγήθηκαν το προηγούμενο 48ωρο η γκρίνια και οι αποδοκιμασίες και η συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για ένα 24ωρο περίπου λόγω της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια που στην Ντόρτμουντ. Οπότε όλο αυτό το κλίμα προσπάθησαν τώρα να το επαναφέρουν και νομίζω ότι επανήλθε. Είχαμε και την ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων ΠΑΟΚ που και αυτοί συμπαραστέκονται λέγοντας ότι οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν, παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν, αλλά εμείς είμαστε πάντα κολλημένοι στην ομάδα, τον ΠΑΟΚ, και αυτόν συμπαραστεκόμαστε όποιοι και αν είναι οι παίκτες της ομάδας. Έτσι λοιπόν με αυτό το ενωτικό κλίμα πάει. Μένει βέβαια να το δούμε και στην πράξη, Χρήστο, το βράδυ στο γήπεδο, το οποίο αναμένεται να είναι γεμάτο. Για τον ΠΑΟΚ είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή για να μπει σε όμιλο του Conference Link, τη Link Face όπως λέγεται, του Conference Link. Διαφορετικά, αν αποκλειστεί από την ομάδα αυτή, τότε μένει και εκτός Ευρώπης, έτσι, δηλαδή τελειώνει η Ευρώπη οριστικά από το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο βέβαια απεύχονται στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ειδικά αυτό το πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι και στο γήπεδο της Τούμπας και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα αποτέλεσμα ώστε να έχει ένα έτσι μαξιλαράκι ασφαλείας όταν θα πάει να παίξει η Νορβηγία. Γιατί είδαμε τι έγινε με την Άντερλεχτ, από την οποία έχασε 1-0 εδώ και δεν μπόρεσε μετά να το ανατρέψει τη ρεβάνς που έγινε. Οπότε γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θέλει αυτό το παιχνίδι να το κερδίσει οπωσδήποτε. Θα έχει βέβαια και το άγχος, είναι δεδομένο αυτό, αλλά με τη στήριξη του κόσμου πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στις 9.30 με αντίπαλο ο Παναθηναϊκός την τσέχικη Κράλοβε, ομάδα από αυτή την πόλη της Τσεχίας, η οποία βέβαια δεν είναι το φόβητρο, το μεγάλο φόβητρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Παναθηναϊκός επίσης δεν έχει δείξει τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα ότι έχει δέσει σαν ομάδα, ότι διαθέτει ένα σύνολο, παρότι έχει πάρει πολλές και καλές μεταγραφές που μέχρι τώρα δεν έχουν πείσει με την απόδοσή τους. Άρα λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό το ζητούμενο είναι να μπορέσει να πάρει την πρόκριση για να μπει και αυτός στον όμιλο του Conference Link, τη Link Face. Άρα γιατί και ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλειστεί χάνει την Ευρώπη όπως και ο ΠΑΟΚ.
0: Κρίσιμη βραδιά λοιπόν για τις δύο ομάδες σημερινή.
1: Ναι. Αντίθετα ο Όφη που παίζει στα play-off του Europa League, εκεί ο Όφη επειδή είναι και κυπελούχος, έχει το πλεονέκτημα ότι ακόμα και αν αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την οποία παίζει σήμερα σε 9 η ώρα το βράδυ, τότε δεν χάνει την Ευρώπη, θα μπει στη Link Face του Conference Link. Έχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, δηλαδή ο Όφη, όπως μπήκε και ο Ολυμπιακός παρότι αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League, μπήκε στη Link Face του Europa Link. Το ίδιο θα γίνει και με τον Όφη. Άρα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ με την Μπραν, στις 9 η ώρα τον Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στις 9.30 τον Παναθηναϊκό με την Τσέχη Κράλοβε. Αυτά είναι τα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα του Europa και του Conference Link.
0: Και πρέπει τώρα να πούμε για το Λευτέρη Πετρούνια όμως, Θόδωρε.
1: Ναι, το Λευτέρης Πετρούνιας μέσα στον προκριματικό έκανε ένα πάρα πολύ καλό, ήταν πολύ καλή η προσπάθειά του και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να περάσει στον τελικό που θα γίνει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2. Το πρόγραμμα το οποίο εκτέλεσε άψογα, συγκέντρωσε 1.440 βαθμούς. Κάτι περισσότερο συγκέντρωσε ο Ρώσος αντίπαλός του, αλλά και μπήκε ως δεύτερος στον τελικό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καλή η θέση του και φυσικά θα διεκδικήσει αύριο στον τελικό το 8ο χρυσό του μετάλλιο στην πορεία των 15 χρόνων από το 2011 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα στα 35 του χρόνια. Παραμένει όχι απλώς καλός αθλητής, αλλά υπερπροταθλητής, διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Θα περιμένουμε για να δούμε το αυριανό του πρόγραμμα, το οποίο κρίνει και εκπλήξεις, όπως ο ίδιος είπε. Έχει κάποια καινούργια στοιχεία. Αυτά τα κάνουν στην ενόργανη γυμναστική οι αθλητές για να εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο τους κριτές και να πάρουν υψηλότερη βαθμολογία. Όλοι λοιπόν προσπαθούν να βάλουν πράγματα στο πρόγραμμά τους, τα οποία δεν τα έχουν δείξει στον προκριματικό. Αυτό θα κάνει και ο Λευτέρης Πετρούνιας, είναι σίγουρο. Και να πω και για τον μπάσκετ βέβαια ότι έχουμε και εκεί δύο ειδήσεις που είναι σημαντικές. Η μία είναι ότι ο Κέντρικ Ναν, ο άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και προπονείται μόνος του, τραυματίστηκε στην προπόνηση. Τόσο σοβαρά που θα μείνει για δύο μήνες εκτός γηπέδων. Κάτι που σημαίνει βεβαίως ότι θα χάσει όλη την προετοιμασία και κάποια από τα πρώτα παιχνίδια σίγουρα για κανένα μήνα του Παναθηναϊκού σε Ευρώπη και ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, αφού αν είναι ο ηγέτης της ομάδας του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο Γουόκαπ, ένας παίκτης που παίζει και στην εθνική ομάδα, έχει πλέον χωρίσει, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, με τον Ολυμπιακό, αλλά ουσιαστικά τον δεσμεύει συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος θέλει να φύγει, γιατί από το Ντουμπάι δέχτηκε μια πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ, ούτε τα μισά δεν μπαίνει στον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια το θέμα αυτό από ό,τι φαίνεται θα λυθεί στα δικαστήρια, δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιστρέψει, το γυαλί έχει ραγίσει. Βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι στην μηχανή μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Τόμας Γουόκαπ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως αν φύγει τελικά θα πρέπει να βρει εισάξιο αντικαταστάτη του η ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Αντίθετα, ΠΑΟΚ και Άρης δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ολοκλήρωσαν τα ρόστερ τους και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους. Εκεί δεν υπάρχουν όλων των ειδών αυτών τα προβλήματα.
0: Πολύ ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, την πλήρη ενημέρωση που είχαμε για την αθλητική επικαιρότητα. Είπαμε σήμερα βραδιά ποδοσφαίρου με αγώνες πολύ σημαντικούς και φυσικά τον Πετρούνια που τον περιμένουμε αύριο.

Πρώτη είδηση στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί η μεγάλη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την παραίτησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μαζί με τα δυο τους παιδιά αναμένεται να εγκατασταθούν στα τέλη του μήνα σε ιδιωτική μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ φέρεται να έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε την περασμένη Κυριακή για την απόφαση επιστροφής του γιου και της νύφης του, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συνάντηση που είχαν στο Highgrove στο Gloucestershire. Ο Βρετανός βασιλιάς βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένεια του μικρότερου γιού του, ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες πολίτες. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ενημερωθεί για την απόφαση. Οι Σάσεξ θα διατηρήσουν τόσο την κατοικία τους στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια, όσο και το ακίνητο που αγόρασαν στην Πορτογαλία και βρέθηκαν νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι. Είναι οπωσδήποτε μία είδηση που απασχολεί έτσι τα βρετανικά μέσα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, γιατί εντάξει, είναι το ζευγάρι αυτό ιδιαίτερα αγαπητό, παρόλο που πλέον δεν έχουν και την βασιλική ιδιότητα. Και ελάτε τώρα να δούμε και κάτι άλλο, διότι ένας νέος χάρτης του σύμπαντος με 4 δισεκατομμύρια ουράνια σώματα που αποτελείται από 5,6 τρισεκατομμύρια πίξελς έχει δημιουργηθεί. Τον παρουσίασαν αστρονόμοι. Είναι ο μεγαλύτερος δυσδιάστατος χάρτης που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Ένα τεράστιο ψηφιακό μοσαϊκό, το οποίο καλύπτει περίπου τα 3/4 του ουρανού και περιλαμβάνει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ουράνια αντικείμενα. Καταλαβαίνουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, διότι

ότι υπάρχει η βασική έρευνα που ξεκίνησε το 2021 με στόχο να καταγράψει πώς εξελίχθηκε η διαστολή του σύμπαντος στη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών και να προσφέρει νέες απαντήσεις γύρω από τη μυστηριώδη σκοτεινή ενέργεια, η οποία θεωρείται ότι ευθύνεται για την επιταχυνόμενη διαστολή του. Τώρα, γιατί είναι σημαντικός αυτός ο νέος χάρτης? Προηγούμενες εκδόσεις των δεδομένων που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε περισσότερες από 1.800 επιστημονικές εργασίες, αυτή η νέα πολύ μεγαλύτερη συλλογή αναμένεται να βοηθήσει στην αναζήτηση σπάνιων ουράνιων αντικειμένων, στη μελέτη της εξέλιξης των γαλαξιών, αλλά και στην εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα κληθούν να επεξεργαστούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων των τηλεσκοπίων της επόμενης γενιάς. Σίγουρα τα νούμερα έτσι προκαλούν ήλιγκο αυτά που ακούμε. Ο τρισδιάστατος χάρτης με τα τόσα pixels και τα 4 δισεκατομμύρια ουράνια σώματα, και φανταστείτε ότι είναι απλά ένα μέρος του σύμπαντος και όχι όλο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Επόμενη στάση ενημέρωση, τέλος για σήμερα. Αμέσως μετά, στη μία δηλαδή, έρχεται η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα. Στις 2 έρχεται η ραδιοεφημερίδα του 102 FM με την Ελένη Ιατρού. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 11.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύνθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6. Μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 μήνα του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΟΛΚΙ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.330 το αντίστοιχο 2025, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΙ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΙ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μήνα αιχμής, ο δείκτης φτάνει 24,9 διανεκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διανυκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες. Γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραχυφάνειας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι ο αμπελώνας εκεί φτάνει στις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η εισοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαμίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές, έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμες όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ιράκ. Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε. Και αν
0: τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριεμένη, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα, που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτή τη διαμόρφωση, προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και στη δρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν ήδη, ναι. Πάντως στο χόσπιτα υπάρχουν πάρα πολλά, είναι σειρά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει οι αρμόδιοι και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικίματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες στα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ του νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο Σύλλογος όμως Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί, και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή? Φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή. Άρα δεν δέχεται ο Σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι, εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέως τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό, και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε, λέει, με όλη μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ, και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένα οι δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση. Η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρη συνταξιοδότηση, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και 3 διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο, και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζεται να χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το Χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το Χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 29χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αβελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαρία ο θάνατο ο 29χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκυ, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Αιτωλό Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Ρίκη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο, ωστόσο ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία. Και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απαταιώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απαταιώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει στήμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού. Η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα. Και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο. Έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα, έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκοιμωτινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικυραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση.

0: Το Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκυνών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμπητήριο, που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμπητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδότης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
2: Χθες το βράδυ, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το Σινεμουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι

0: κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά εφριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνύει προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωρά η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και ιδιωτικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σφήνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο, των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου δαζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernest Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της διασύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει η τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των ΗΠΑ.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την K-Player, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλησης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
3: Και μας έκανες και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cents. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαναγοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
8: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
8: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
8: Πότε δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
8: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.000-1.100. Αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
15: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι, για το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους
3: υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για το λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm, εδώ θα αγώσει ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm, για να κλείσουμε τώρα, ναι, ναι, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
17: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
16: Δεν άκουσα τώρα.
17: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
16: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3%, ναι, που ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
17: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν, ναι, βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν, ναι, στην αγορά.
16: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
17: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
16: Είναι... Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
17: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, το Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
17: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
18: Έτσι. Και είναι, πολύ... Οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
17: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια. Γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ, βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Εν όψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι. Ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
19: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
20: Τελειώσανε οι διακοπές.
21: Πάνε, τελειώσανε.
20: Πού πήγατε πριν?
21: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρη εκεί πέρα.
22: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
19: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
23: Νάξω.
24: Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
23: 5 μέρες.
25: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
24: Πόσες ημέρες.
25: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
24: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
25: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
24: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες.
23: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
19: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
17: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
26: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγίτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, την Διονυσία Ρεοπαγίτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Ρεοπαγίτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Ρεοπαγίτου.
3: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13 με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση έντομων αποθητικών, Ντόνα.
3: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μια τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο Ιωνικού Ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
17: Ο διπορικότερας περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
2: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην βόρεια, στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε όπως είπαμε στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
17: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείθηκε από τους απαταιώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απαταιώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απαταιώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απαταιώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
17: Αδίστα και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
4: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Δρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
17: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιο, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών θεαμηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας Μέδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου.

0: Παράνομος μετανάστες προσέγγισε μια βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλαξομούρη κοντά στο Γούδουρα, κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρα, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
3: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Ντάιάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
4: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Ντόνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή τη στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
4: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργείας.

0: Και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
0: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
3: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη σκητάλη θα πάρει όφη στις 9, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Κοσμότε. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντετς Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9:30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ2 ζωντανή μετάδοση, προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την εθνική ανδρών στο βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στις...

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων, σε όλο τον κόσμο. Τη ΕΡΤ Λάρισας, τη ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι ζωντανά και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τη Χείρα. Το ακούσαμε σολιστικά από τον Χρήστο Ζώτο και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ζωντανή συναυλία, Αχιλλέας Δραμουντάνη, σε ψηλό βουνό, αυτό το ριζίτικο και γύρισμα σε ένα συρτό. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να ακούσουμε και τον Κώστα Μουντάκη.

Θα περάσουμε σε μια ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα εξωτικά της παράδοσης και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα στο νησί της Νησίρου με τον Γλαύκο Μαριανάκη εδώ στο τραγούδι και το βιολί. Θα ακούσουμε το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Νήσιρο, «Πάρε Φραντζή τη λύρα σου».

Περάσαμε και στη Βλάχα με τη δωδεκανησιακή ζυγιά και τις δικές μας καταγραφές εδώ στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με το Γλαύκος Μαριανάκη στο τραγούδι και στο βιολί, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο τσίμπαλο και τον Ιάσονα Παπούλη στο λαούτο. Και αμέσως μετά πήγαμε πιο πίσω στο χρόνο, η καταγραφή της Φευρωνίας Ρεβίνθη, ένας καλύμνικος χορός, οργανικός σκοπός ίσως, από την Κάλυμνο, και γύρισμα σε Σούστα με το Μικέ Τσουνιά στο βιολί και τον αδερφό του Μανώλη Τσουνιά στο λαούτο. Ο Μικές Τσουνιάς γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1923 και διδάχτηκε αυτό το ρεπερτόριο από το θείο του Θεόφιλο Μαγρυπλή. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, πάμε να ακούσουμε και ένα μπαλαριστό που μας έρχεται από τη Μύκονο και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Σας αποχαιρετάμε από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και τα ξωτικά της παράδοσης. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

8.1.6.8.1.4.7.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας, περίπου στις 2 το μεσημέρι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας στις 2.30 το μεσημέρι. Σε 305 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν προχωρήσει από τις αρχές του έτους πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 272 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση. Με θερμικές κάμερες και εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας ενισχύονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ άλλων σε Ακρόπολη και Μιστρά, παρέχοντας ταυτόχρονα στο πυροσβεστικό σώμα άμεση επιχειρησιακή εικόνα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πτώση δέντρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Ακριτών στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στο σημείο σπέβδει η πυροσβεστική. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις διεθνείς αγορές πετρελαίου σε κατάσταση συναγερμού. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων. Στην ελληνική αγορά, οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καλαμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Ένα 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες στη Σταυρούπολη, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, το ένα με ενσωματωμένη λαβή σιδηρογροθιάς, καθώς και μία μεταλλική σιδηρογροθιά. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ο 33χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου, οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης Κασάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 44χρονης θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ένα βρέφος 6 μηνών, ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων, περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν την χώρα από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Στη δίνη φωνικής κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους βρίσκονται περιοχές της Γερμανίας με τραγική συνέπεια το θάνατο μιας 58χρονης γυναίκας από πτώση δέντρου, ενώ ακόμη μία γυναίκα τραυματίστηκε. Στο μεταξύ, δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν τη χώρα χθες τη νύχτα, ενώ πιο ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να ξεσπάσουν μέσα στις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βιτεμβέργης και της Βαβαρίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο, θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως η Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ το σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σήμερα σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Πανεβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καραμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ένα βρέφος 6 μηνών, ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέχεια του Ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στη Συριακή βάση Αμπούλ Αντούρχουτ στην περιοχή της Ιντλίπ στα βορειοδυτικά της Συρίας την περασμένη Τρίτη. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε πως η έλλειψη αναπλήρωσης των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυράβλους αεράμινας από τους συμμάχους της χώρας έχει ανθρώπινο κόστος. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Non discordar mai di me, Ferreri Τζούσι. Τζούσι, όνομα και πράγμα, υπέροχη γυναικάρα. Και non discordar mai di me, δηλαδή μη μας ξεχνάτε. Ελάτε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Ορίστε και το ιταλικό το άσμα, διότι είμαστε και γλωσσομαθείς. Λίγο καλοκαιράκι ακόμα, νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Έναν Αύγουστο ακόμα, 2026. Φτάσαμε 5η, 20 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα πάλι αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Σήμερα έχω δύο υπέροχα αγόρια με δύο ζευγάρια υπέροχα μάτια. Διότι και οι δύο είστε έτσι γαλανομάτιδες. Ελπίζω μόνο να μας ματιάξετε. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και ο Τάσος Τριανταφύλου, γιατί είπα και για το δεύτερο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή και γενικότερα. Ακόμα είναι άδεια η πόλη, είναι όμορφη η πόλη για να την απολαύσουμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινη, βρε αδελφέ, να κάνεις τις βόλτες σου, να πας στην παραλία, να βγεις έξω. Βέβαια πρέπει να βλέπετε και ποια καταστήματα και μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ όμορφη η πόλη έτσι. Αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τελευταίοι εκδρομήσει, ακόμα κάποιοι άλλοι περιμένουν πώς και πώς να φύγουν. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ο στόχος αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Μάλιστα, 20 Αυγούστου επελέγει, γιατί την ημέρα αυτή του 1897, ο Άγγλος ιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ, είχε ανακοινώσει μια πολύ σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές έκτοτε. Ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Ψεκασμούς τώρα διάβαζα για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θήμων, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 28-26 Αυγούστου. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας, εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές, τα δικά μας εννοώ τα πιο φρέσκα νέα, λίγο τον καιρό μας, την κίνησή μας, τα μουσικά μας νέα, γενικότερα ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας αφορά. Έχουμε και τις νέες ταινίες σήμερα της εβδομάδος, διότι η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους σινεφίλ. Θα συνεχίσω με ένα κλασικό τραγούδι, διότι πόσες φορές να το έχουμε πει «Damn your eyes, ρε φίλε, damn your eyes». Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, βοήμα 5ης, 20 Αυγούστου, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στη Δράμα και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα της 5ης που έχουμε την άδεια πόλη, την άδεια Θεσσαλονίκη και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Διαβάζω ότι ένα κύμα καύσωνα διαρκείας, τελικά δεν θέλαμε να πούμε τη λέξη, αλλά τελικά τη λέμε, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος ο Γιώργος Τσατραφίλιας κάνει λόγο για αιμονική ζέστη, ενώ ο Κώστας ο Λαγουβάρδος, ο διευθυντής δηλαδή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προειδοποιεί για μία εξαντλητική θερμή εισβολή. Οι θερμότερες αέριες μάζες μετά από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαν επηρεάσει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν πλέον και τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με αρκετά μεγάλη διάρκεια και αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα να φτάνει η θερμοκρασία. Επίσης, το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης που σας λέγαμε και χθες, αυτή η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά, αναμένεται να κάνει και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, την εμφάνισή της. Πρόκειται για μια μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνάει πάνω από μια σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί ακόμα δύο μέρες, διότι επικρατούν σχεδόν άπνοιες. Από αύριο όμως, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων, σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Και μάλιστα ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής ο Κολυδάς υπογραμμίζει ότι η ομίχλη αυτή που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα και στα νησιά δεν είναι το φαινόμενο σεισμόκ, άλλο είναι το σεισμόκ. Αυτό απαιτεί ψυχρό αέρα, ο οποίος περνάει πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Αυτή η συνθήκη, ας πούμε, δεν ίσχυε στην περίπτωση που σας λέγαμε και χθες των Κυκλάδων, όπου εκεί οι μετεωρολογικές παράμετροι είναι τελείως διαφορετικές. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι θα ανέβει λίγο ακόμα, θα φτάσει και τους 35, ενώ το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα είναι θερμό με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα εγώ βλέπω και κάτι σε βροχούλα, αλλά είπαμε, ο καιρός είναι κάτι που αλλάζει συνέχεια, όπως είναι και η κίνηση. Δεν έχουμε κίνηση, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Σας στέλνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, διότι είναι η εκπομπή που ακούτε τα τραγούδια σας, αυτά που σας αρέσουν δηλαδή, όπως αυτό που ακούμε για τη συνέχεια. Σήμερα μας έπιασε λίγο κάτι πιο κλασικό. I've got you under my skin, Frank Sinatra, για τη συνέχεια.

Ο Chris Isaac δεν έκανε bad thing, έκανε ένα καλό. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Επίσης, ένας άλλος αξιόλογος καλλιτέχνης που μάλιστα άνοιξε και την αυλαία του Sunny Festival 2026 ήταν ο Robert Plant, ο οποίος δεν πήγα εγώ να τον δω, αλλά είδα στο YouTube τα βιντεάκια και ήταν μαγευτικός, ήταν πολύ καλός και μου το είπε και ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης, που τον ακούτε στον 958 5 με 6 στη μηχανή αναζήτησης. Γιατί μιλάω τώρα για τον Robert Plant? Διότι αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με τον Robert Plant, ο οποίος γεννήθηκε 20 Αυγούστου του 1948, σβήνει τα 78 κεράκια. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Robert Anthony Plant κατά κόσμο, γεννήθηκε στην Αγγλία. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Led Zeppelin. Ήταν μάλιστα μια επιλογή του κιθαρίστα του συγκροτήματος, του Jimmy Page, τον οποίον επέλεξε μετά από οντισιόν. Μετά το θάνατο του drummer, του John Bonham, το 1980, το συγκρότημα διαλύθηκε και ο Robert Plant ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Μάλιστα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς hard blues rock τραγουδιστές. Μάλιστα από πολλούς θεωρείται η κορυφαία φωνή της rock. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Led Zeppelin, το αφιερώνω στη φίλη μου τη Σοφία.

Έτσι που λες Κώστα, με έψαχνε ο Ρόμπερ το Πλάντε. Με αυτά είναι. Επειδή ήξερε ότι θα του πω το happy birthday, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ο Ρόμπερ Πλάντε έχει γενέθλια σήμερα. Φυσικά μιλάμε για τον πασίγνωστο Ρόμπερ Πλάντ του συγκροτήματος των Led Zeppelin. Έλα, να το και το σαρδαμάκι. Είδες εσύ με τα γαλάζια μάτια, μας μάτιαξες. Λοιπόν, η κορυφαία φωνή της ροκ. Ο Ρόμπερ Πλάντ λοιπόν παίρνει τηλέφωνο εδώ, στο άκου να δει στον 102 και λέει: θα αναφερθείς φαντάζομαι σε μένα, εννοείται θα πεις ότι ήρθα και στο Sunny Festival, άνοιξα την αυλαία και ήμουν αρκούντος εντυπωσιακός. Μια χαρά ήσουν, Ρόμπερ Πλάντ, και χρόνια σου πολλά. Και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα είτε εορτάζουν είτε έχουν γενέθλια. Είπαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, άδεια η πόλη ακόμα, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση και 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μεταξύ άλλων, όμως σήμερα 5η, 20 του Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε στην Τούμπα στις 8:45 απέναντι στην νορβηγική Μπραντ στο πρώτο μάτς των play-offs του Conference League, με τηλεοπτική φυσικά κάλυψη από το Open, λογικό. Ένα ραντεβού που σε κάθε άλλη περίπτωση θα μας χοβολούσε, σου λέει, η απλή ποδοσφαιρική προσμονή, όμως φέτος έρχεται φορτισμένο με κάτι παραπάνω από το άγχος πρόκρισης. Εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα, και ο καλύτερος ας κερδίσει. Θα συνεχίσω με μια ωραιότατη μπαλάντα, ίσως και από τις λίγες μπαλάντες του συγκεκριμένου συγκροτήματος, των Rolling Stones. Σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το single Angie. Το είχαν γράψει το τραγούδι ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Είναι μέρος του 11ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup, που κυκλοφορεί στις 31 του μήνα. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, και όσο ξεκινάει η κιθαρούλα και το απολαμβάνουμε, θέλουμε τα μηνύματά σας για όσους έχετε απομείνει στην πόλη, ή εσάς που κάνετε τη βουτίτσα σας αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, κάντε και μία έτσι για μας. 6-9-30-078-228.

και έχουν υπάρξει πολλές φήμες για το τελικά ποια ήταν αυτή η Angie που τόσο πολύ με τόσο έτσι ζέση, θέρμη και τόσο ομορφιά τραγουδάει ο Mick Jagger σε αυτό το τραγούδι. Η Angie τελικά δεν είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, απλά είναι ο τίτλος από αυτό το υπέροχο τραγούδι, από αυτή την διάσημη μπαλάντα του 1973. Αν και ξανά λέω, έχουν υπάρξει πολλές φήμες για την ταυτότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούνα δει, στον 102.3, απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, άδεια σχετικά η πόλη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε υπέροχες εικόνες στην στάση R3 αυτή τη στιγμή, στην τηλεόραση της R3, από τα όμορφα, τα πανέμορφα και πολλά μέρη που έχει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή διαβάζω βουλιάζει η Σαμοθράκη από τουρίστες. Δεν έχω πάει, Κωστή μου, στη Σαμοθράκη, έχω πάει μόνο στη Θάσο. Θέλω να πάω στη Σαμοθράκη γιατί πραγματικά είναι ένας εναλλακτικός προορισμός, όπως λένε πάρα πολλοί που πάνε. Εμάς τώρα το μυαλό μας ταξιδεύει, αλλά εδώ είμαστε και θέλουμε να σας πούμε ότι ήμασταν από τους πρώτους που σας είχαμε πει ότι την άλλη 27 Αυγούστου γίνονται τα εγγένεια για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30. Αρχικά θα πραγματοποιούνταν τα εγγένεια έξω από το σταθμό του μετρό στο κέντρο της Καλαμαριάς, στο σταθμό Καλαμαριάς, μεταμορφώσεως και πόντου γωνία. Προέκυψε λίγο ένα θεματάκι με τη λαϊκή που πραγματοποιείται εκείνη την ημέρα στην οδό Αμισού, πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά, αλλά θεωρητικά εκεί θα γίνουν εν τέλει τα εγγένεια, ψώμεθα και για το ένα, ψώμεθα και είδωμαν και για το άλλο. Όπως και να έχει, πρώτη από εδώ μάθατε από το Άκου να δεις τον 102 ότι την 5η 27 Αυγούστου ξεκινάμε, έχουμε τα εγγένεια για το μετρό της Καλαμαριάς. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Guns N' Roses. Δεν είναι και πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, διότι σαν σήμερα το 1988, κατά τη διάρκεια του Monsters of Rock Festival στο Castle Donington στην Αγγλία, εμφανίζονται οι Iron Maiden, οι Kiss και οι Guns N' Roses. Αλλά δυστυχώς μέχρι την ώρα που ανέβηκαν στη σκηνή Guns N' Roses, ο αριθμός των παρευρισκομένων είχε φτάσει τους 100 και βάλει χιλιάδες και παρά τις εκκλήσεις του τραγουδιστή του συγκροτήματος του Axl Rose να απομακρυνθεί το κοινό από τη σκηνή, αρχίζουν και καταπατούνται οι θεατές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέχρι θανάτου. Δηλαδή να σκοτωθούν και να καταπατηθούν μέχρι θανάτου. Τα ΜΜΕ τότε είχαν κατηγορήσει τους Guns N' Roses για αυτή την τραγωδία, αναφέροντας πως το συγκρότημα συνέχισε να παίζει ακόμα και όταν οι συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κοινό. Η τελική όμως αναφορά αναφέρει ότι οι Guns N' Roses δεν είχαν επίγνωση της κατάστασης και της έκτασης των γεγονότων, όμως σταμάτησαν αμέσως μόλις τους ζητήθηκε και προσπάθησαν να ηρεμήσουν το πλήθος. Λοιπόν, Guns N' Roses, You Could Be Mine για την συνέχεια, και αυτό νομίζω θα το έχουμε πει σε κάποιον σύντροφο κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε να τζαμάρουμε, να ροκάρουμε, να κάνουμε headbanging εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 ανέβασε και άλλο την ένταση.

αυτή η κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα, Smoke on the Water. Εδώ είμαστε, Ακουναδί, στον 102.3, απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της προπαρασκευής. Αν θέλετε, 5η, όπως και να έχει, είμαστε σε μια άδεια σχετικά Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε ότι σιγά σιγά από Δευτέρα θα επιστρέψουν οι περισσότεροι, αλλά ακόμα είπαμε, έχει καλοκαίρι. Δεν θέλω να ακούω καλό χειμώνα. Καλό από καλό καιρό, όπως λέγανε παλιά. Λοιπόν, επίσης σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα, έγινε 68 χρονών και ήρθε στην Ελλάδα για να τα γιορτάσει με τον 30χρονο, να τα λέμε και αυτά, σύντροφό της. Και ένα viral έγινε, ένα βίντεο με τη Μαντόνα από την Πάτμο, ένα πρόσμενο στιγμιότιμο με τη Μαντόνα στην Πάτμο να κάνει το γύρο του TikTok, διότι η βασίλισσα της pop εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβάει βίντεο μέσα σε μια ταβέρνα. Πήγε ο άνθρωπος σε μια ταβέρνα στην Πάτμο, βγάζει και μια selfie, τραβάει και ένα βιντεάκι και τσουπ τσουπ τσουπ πίσω από τη selfie ποια είναι. Η Μαντόνα. Ο άνδρας λοιπόν έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι, καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά από πίσω περνάει η Μαντόνα. Η Star βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο σε μια από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος που θα βγάζε τη selfie στη συγκεκριμένη ταβέρνα στην Πάτμο, δεν θα παίρναμε και μυρωδιά ότι πέρασε και από την Πάτμο. Εμείς ξέραμε ότι πήγε στην Κέρκυρα και ότι πήγε και στα Μετέωρα. Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτή η φωτογραφία, αν θέλετε να την ψάξετε και να τη δείτε. Θα συνεχίσω λίγο διαφορετικά, θα αλλάξω δηλαδή η μουσική ρότα, επειδή σαν σήμερα το 1994 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται το soundtrack της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, νομίζω ότι όλοι έχουμε δει αυτή την ταινία και έχουμε δακρύσει, το The Lion King. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως είναι ο Elton John, Jeremy Iron, Rowan Atkinson και άλλοι. Είχε κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου του 2004. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένα ακόμη soundtrack από την ταινία Forrest Gump, το οποίο περιέχει τραγούδια όπως το Dog, Elvis Presley, Blowing in the Wind, Respect από Aretha Franklin και Break on Through από Doors. Οπότε θα συνεχίσουμε, γι' αυτό λέω διαφορετικά, με Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T, Respect για τη συνέχεια.

καλά, έλεγα για τη Μαντόνα που, μπράβο αυτό, και στην R3 τώρα, στη στάση R3, βλέπω τη Βασίλισσα της Pop που ολοκλήρωσε, λέει, τις διακοπές της στην Ελλάδα, ντυμένη σαν ύφη είναι εντωμεταξύ εδώ, έτσι. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Υποτίθεται κρύβονται κιόλας, ξέρεις, βάζουν μαντήλια, βάζουν γυαλιά, βάζουν το ένα. Αχ, τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό που κρατάει. Αχ, τι ωραίο Κέλλη. Ναι, αυτό είναι, αυτό που σου λέω. Όταν λέει σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τη ροκαυτερή. Αυτό είναι το viral video που σας έλεγα νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τρως σε ένα ταβερνάκι, ας πούμε, στην περιοχή σου, που όλοι φυσικά το καλοκαίρι τα τιμούμε τα ταβερνάκια, και περνάει από πίσω σου η Μαντόνα. Αλλά φυσικά δεν την έχεις πάρει χαμπάρι, γιατί δεν ξέρεις ότι είναι η Μαντόνα εκεί. Τώρα το μαθαίνεις. Αχ, αυτή τη στιγμή έχει ένα υπέροχο μαλτεζάκι, νομίζω είναι κοστί, αυτό το σκυλί που κρατάει η Κέλλη στη στάση R3. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα έτσι, σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις τώρα. Η ζωή, λέει, γίνεται καλύτερη για 5 ζώδια από σήμερα και μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη 2026. Άκου να δεις τώρα ποια ζώδια είναι αυτά. Να μου πεις και εσύ, Κωστή, αν είσαι μέσα. Ένα είναι ο Παρθένος. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα. Εσείς, λέει, θα βρείτε το στοιχείο σας. Δεύτερος είναι ο Σκορπιός. Εν τω μεταξύ, ο Σκορπιός από λίστα δεν λείπει. Α, για εσάς τους Σκορπιούς έχω μάθει πολύ καλά πράγματα, Κωστή. Θα πάνε πολύ καλά, πρίμα από εδώ και πέρα. Θα έχεις ελπίδα, λέει, όνειρα, φωτεινά πράγματα. Άντε, να το δούμε και να γίνεται όμως επιτέλους. Επίσης, οι ηχθείς θα έχετε και προσωπικές και επαγγελματικές καλύτερες έτσι, σχέσεις. Η καρκίνη, η ενέργεια, λέει, του Παρθένου σας πλημμυρίζει και σας δίνει σταθερότητα που χρειάζεστε για να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Επίσης και οι εγώκεροι, είστε ένα ζώδιο το οποίο θα δείτε να φωτίζεστε κι εσείς και να πάνε καλύτερα τα πράγματα και με τις νομικές σας υποθέσεις και με την εκπαίδευση και με τα ταξίδια κτλ. Άρα, εγώκεροι, καρκίνοι, ηχθείς, σκορπιοί και παρθένοι, είστε μία χαρά. Α, και η Πέγκυζίνα σήμερα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, επίσης αυτό. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι, διότι ένας Έλβης την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3. Φυσικά βαίνουμε μια χαρά στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και για αύριο, όπως και για το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, με το Σαββατοκύριακο να είναι έτσι αρκετά ζεστό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο, θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική και Αττική Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δις ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, προχωρώντας σε ψεκασμούς σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τελευταία εβδομάδα. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Συθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή του σε ένα βρέφος 6 μηνών ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε χθες σε παράνομο χρυσό ρηχείο της νοτιοδυτικής Κολομβίας. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Μεταξύ μας υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κάνουν διακοπές, δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν διακοπές και πηγαίνω έρχονται στις κοντινές παραλίες τουλάχιστον για να πάρουν την ανάσα τους. Είναι και άλλοι που ήδη έχουν φύγει και έχουν γυρίσει και νιώθουν σαν να μην έχουν φύγει ποτέ όπως εγώ. Εντάξει, ήταν και λίγες ημέρες, είναι η αλήθεια. Και άλλοι που περιμένουν τώρα να πάνε διακοπές και μάλιστα ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Εδώ είμαστε εμείς, δεν κάνουμε διακοπές, σας δίνουμε αυτό που θέλετε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, Κωνσταντίνος Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6. 34 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αναφορικά με την κίνηση τα πράγματα βαίνουν φυσικά πολύ καλά γιατί η πόλη είναι σχετικά ακόμα άδεια. 2-3-13-3-3-8-4-20. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λες ποιο τραγούδι θες να ακούσεις ή μια καλησπέρα ή οτιδήποτε γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Ή θέλεις να μου στείλεις μήνυμα και να μου στείλεις μια φωτογραφία σου, ένα βιντεάκι σου, μια παραγγελιά σου για τραγούδι. 6-9-30-078-228. Γι' αυτό είμαστε εδώ.

μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Μοράντι, Save Me. Η μουσική σώζει σίγουρα από το 2009. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 τη R3, διότι ξέρετε, για όσους παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής παίζουμε πιο μοντέρνα άσματα, έτσι να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς μοντέρνοι, δηλαδή από το 2000 και έπειτα. Ενώ την πρώτη ώρα της εκπομπής παίζουμε τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, γαλουχηθήκαμε και τα έχουμε αγαπήσει από τις υπέροχες δεκαετίες του 70, του 80 και όχι μόνο. Για να θυμάστε εσείς οι παλαιοί, σαν εμάς, και φυσικά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα πάω τώρα σε μία, δεν θα την πω παλιά, θα πω σε μία υπερταλαντούχα τραγουδίστρια, τη Σελίν Ντιόν, η οποία επιστρέφει στις συναυλίες, δρυμύτερη και πιο έτσι ενεργητική από ποτέ. Θέλω να προσφέρω, λέει, στους θαυμαστές μου για να τους δείξω πόσο μου έχουν λείψει. Μετά από χρόνια αποχής, η διάσημη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να δώσει μία σειρά από εμφανίσεις στο Παρίσι, απαρή. 10 συναυλίες το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο και τεράστιο το ενδιαφέρον που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια. Η μεγάλη αυτή ζήτηση όθησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διπλασιάσουν τον αριθμό των εμφανίσεων της Σελίν Ντιόν στο Paris La Défense Arena, με τις νέες ημερομηνίες να προγραμματίζονται για το Μάιο του 2027. Εξάλλου και η ίδια η Σελίν Ντιόν έχει δηλώσει ότι έχει τέτοια όρεξη να επιστρέψει, και επειδή μετά από το γεγονός ότι διαγνώστη με σύνδρομο δίσκαμ του ανθρώπου, ακόμα περισσότερο τώρα ετοιμάζεται, λέει, να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μία νέα εκδοχή του εαυτού της. Μάλιστα, σε ερωτήσεις απάντησε ότι δεν αναλώνεται γενικότερα στην καθημερινότητα και σε ερωτήσεις για τη ζωή. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι απλώς να ζει. Αντί να αναρωτιέσαι διαρκώς για τη ζωή, μπορείς, λέει, απλώς να τη ζήσεις. Όποτε εγώ ζω στη ζωή μου, έτσι τη ζω. Δηλαδή, δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι, αχ, τι θα κάνω αύριο, αχ, τι έγινε χθες, αχ, απλά. Pass, go with the flow που λέμε και στα ελληνικά. Μεταξύ άλλων, και η Αντέλ δηλώνει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θαυμάστρια της Σελίν Ντιόν. Η αγάπη μου, λέει, για τις μπαλάντες είναι μια απευθείας κληρονομιά από αυτήν. Με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε η Αντέλ στο Harper's Bazaar, εκφράζει ανοιχτά τον μεγάλο θαυμασμό που τρέφει για τη Σελίν Ντιόν. Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι φυσικά τεράστια. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί και τη σκηνή στα βραβεία Grammy το 2017. Όταν η Σελίν Ντιόν της παραδίδει το βραβείο τραγούδι της χρονιάς για το Hello. Επίσης, τώρα πρόσφατα, στο 2024, είχαν ανταμώσει οι δύο υπερταλαντούχες και οι δύο. Και οι δύο είναι φωνάρες, αναντήρητα, στο Las Vegas, και είχαν αγκαλιστεί, φιλιά, αγκαλιές εκεί και τα λοιπά. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα ακούσουμε από τη μία τη Σελίν Ντιόν, οι οποίοι πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να πάτε στο Παρίσι να τη δείτε. Έτσι, μία βολτούλα λέμε τώρα. Και φυσικά αμέσως μετά έρχεται και η Αντέλ εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

όπως καταλάβατε, αυτό είναι το Rolling in the Deep. Κάτι δυσπειραγμένο, πολύ πειραγμένο. Σε remix το ακούμε, εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Σε remix όμως μου ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και του το αφιερώνω. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, άδεια Θεσσαλονίκη, άδεια Καβάλα. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Λάρισα που μας ακούνε, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα Βασιλικά και στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα. Είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, όσοι τώρα οδεύετε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα, είτε στην εργασία αν ακόμα κάποιοι είστε, είτε στη βόλτα, είτε στη θάλασσα. Εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7.

Από το 1983 ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα. Happy song, τέτοια θέλουμε. Happy, happy, χαρά, γενικά θετική ενέργεια, αισιοδοξία, πίστη, ελπίδα, δύναμη. Όλα τα θετικά συναισθήματα είναι εδώ, στο άκου να δεις τον 102. Θα πάω στις αγαπημένες του Βασίλη, Νότ, στη Σακύρα και στην Αγγιλέρα, διότι διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες τους και τη Σακύρα και τη Κριστίνα Αγγιλέρα στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διοργανωτές του συγκεκριμένου φεστιβάλ, του Off Limits, στο πλαίσιο του οποίου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Σακύρα την 21η του Νοέμβρη, ανακοίνωσαν την ακύρωσή του χθες μέσω ενός δελτίου τύπου, υποσχόμενοι φυσικά την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές. Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Off Limits το 2027, έγραψαν, χωρίς φυσικά να διευκρινίζουν το λόγο ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης. Η πλατφόρμα The Ticketmaster, η οποία θα διέθετε εισιτήρια για τη συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα, πάλι στα πλαίσια αυτά του Off Limits την 25η του Σεπτέμβρη, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωση χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, και αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν εξαιτίας φυσικά του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και στις αερομεταφορές. Το φεστιβάλ Off Limits για την ιστορία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι 4 του Απρίλη, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η του Απρίλη. Τίποτα από τα δύο δεν έλαβε χώρα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε. Έτσι, ladies and gentlemen, Lady Marmalade, μαρμελάδα, πόσο μου αρέσει η μαρμελάδα το πρωί και το μέλι, σαν το μέλι δεν έχει βέβαια, το προτιμώ από τη μαρμελάδα. Θα ακούσουμε και Σακύρα στη συνέχεια και μετά σας έχουμε τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, διότι σήμερα 5η, 20 του μήνα, βγαίνουν οι νέες ταινίες.

Μαθήματα ταγκό μας δίνει η Σακύρα, η οποία σας λέγαμε και σε άλλη εκπομπή ότι ήδη η Κολομβιανή τραγουδίστρια μας έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση σχολείων μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους της πόλης. Πάμε σε μια ταινία που είναι για όλη την οικογένεια, Minions εν τέρατα. Τα θυμάστε φυσικά και τέρατα, τα θυμάστε τα Minions και από τον Απεσιότατο και από την ταινία Minions, τα πολύ χαριτωμένα αυτά έτσι κινούμενα σχέδια. Τη δεκαετία του 1920, τρία λέει Minion πηγαίνουν στο Hollywood για να κυνηγήσουν το όνειρό τους και να γίνουν δημιουργοί ταινιών. Ανακαλύπτουν όμως εκεί ένα βιβλίο με ξόρκια και κατά λάθος καλούν ένα τέρας. Πάρα πολύ ωραία οικογενειακή ταινία. Αν θέλετε κάτι σε horror, δηλαδή σε τρόμο και κάτι έτσι υπερφυσικό, τότε μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία Insidious, Out of the Further, έξω από το απότερο. Η Τζέμα σου λέει, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, στο καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious. Αν θέλετε τώρα κάτι σε περιπέτεια και σε δράση, μόνο που βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί ο Jason Statham, αρχικά ξέρεις ότι θα πέσει πολύ κλωτσοπατινάδα και πολύ ξύλο. Από την άλλη, Jason Statham είναι αυτός. Αυτό είναι περιπέτεια, η ανταρσία λοιπόν. Όταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, καλά μόνο ο Jason Statham θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται, η ένταση ανεβαίνει, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Jason. Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μία ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγεί στο ταξίδι σε καταστροφή. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης, αλλά ξανά λέω, ευτυχώς υπάρχει ο Jason Statham. Επίσης πάμε σε μια ταινία, σε αυτές που μου αρέσουν εμένα τουλάχιστον, σε μια έξυπνη, σε μια τρυφερή, σε μια ρομαντική κομεντή για μία νύχτα μόνο. Ο πληγωμένος σου λέει Owen και η ρομαντική Άλλη είναι ίσως οι μοναδικές μοναχικές ψυχές στην πόλη που αναζητούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα περιστασιακό ειδήλιο. Σε ένα κόσμο που βάσει σου λέει διατάγματος οι ανήπατροι επιτρέπεται να ζήσουν ερωτική επαφή μόνο μία νύχτα το χρόνο και τη συγκεκριμένη. Απαπα, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά για μια νύχτα μόνο θα το έβλεπα αυτό. Επίσης έρχεται και η ταινία Fjord. Fjord λοιπόν είναι δραματική ταινία, δικαστικό θρίλερ, αν θες κάτι τέτοιο. Τότε αυτή την ταινία θα δεις, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κρίστιαν Μουντζίου, η οποία τιμήθηκε και με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών του 2026. Fjord λοιπόν. Ο Γεωργίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίσταται σε ένα, εννοείται, σε πάει στο, το μυαλό σου κατευθείαν στα Φιόρτ στη Νορβηγία. Εκεί έρχονται κοντά με τους γείτονές τους, ενώ τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει και η συνέχεια στη μεγάλη οθόνη, για να μην σας κουράζουμε κι άλλο. Οπότε έχετε πολλές επιλογές για σήμερα. Θέλεις περιπέτεια, θέλεις θρίλερ, θέλεις γέλιο, θέλεις ρομαντισμό. Ό,τι και αν θέλεις, στους κινηματογράφους σήμερα της πόλης θα το βρεις. Όπως και να έχει, let it go, δηλαδή άφησε το να πάει άστο.

Και η Κασέμπιαν και το Days Are Forgotten είναι εδώ στο Ακουναδί στον 102. Και αν δεν θες, βρε αδελφέ, να πας σήμερα το βράδυ σε ένα κινηματογράφο ή σε ένα θερινό σινεμά, αλλά θέλεις κάτι μουσικό και έχεις μείνει κι εσύ σαν εμένα εδώ στην πόλη που έχει αδειάσει και έχει μείνει, είναι 20 Αυγούστου, έχουν μείνει ακόμα 11 μέρες του Αυγούστου, αλλά είπαμε έρχεται και ο Σεπτέμβρης και θερμός και καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, με μία ανάσα λοιπόν μέχρι το Σαββατοκύριακο πάμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα Πέμπτη. Να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, όλο το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει γεμίζοντας αν μη τι άλλο τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα και φυσικά με ελεύθερη είσοδο σε ένα από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της πόλης, με φώτο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά και όχι μόνο προσκαλεί κατοίκους επισκέπτες σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης μας και τη μοναδική της σχέση με τη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου στις 8.30, μπορείτε να απολαύσετε ντουέτο βιολί και πιάνο φωνή, έτσι όμορφα και ωραία, άσε που σιγά σιγά φαίνεται και η Πανσέλινος του Αυγούστου, και όχι μόνο αχνοφαίνεται, είναι πάρα πάρα πολύ λαμπερή. Οπότε θα περάσετε πολύ ωραία δίπλα στην Πανσέλινο, στη θάλασσα και φυσικά εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτό το λόγο τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σταθάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Χωρίς εσάς δεν είμαστε κι εμείς. Εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Θέλουμε να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Φυσικά να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και αύριο Παρασκευούλα θα ανέβει κι άλλο και Σαββατοκύριακο θα τσιμπήσει και λίγο παραπάνω, γιατί μας μιλάνε οι μετεωρολόγοι για έναν έτσι καύσωνα διαρκείας ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Καλά, οψόμεθα. Θα δούμε. Είπαμε, εμείς πάντα εδώ με τον Κωνσταντίνο, τον Σταθάκη, τον φίλο μου, κρατάμε μικρό καλάθι. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλοκαίρι, τι καλοκαίρι είναι και αυτό του 2026, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερόρ, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Air News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι του στενού κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 87 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει το Ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βορειοδυτικής Συρίας την περασμένη Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας, με ισχύ από 31 Αυγούστου και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, αλλά και απορριπαντικά και σχολικά είδη. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το Τιμπράν για τα play-offs του Conference Link στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με το πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα «Βόμβα» της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Axios. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 μέχρι 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 93 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού όπως τονίζει περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% μέχρι 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπωντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Νέα θερμική εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει μέχρι τα 4 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία εκ προθέσεως και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντε Σκράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρουνή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: σε πληγεί.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 20 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλίας Σταμπουλής για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλησπέρες. Περιμένουμε και εσάς. Καλησπέρα στον Αντώνη και στην Ευτυχία. 693-0078-228 στο Viber. 693-0078-228. Έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση όσον αφορά τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Έχουμε Μόντο Ντουμπλάντης και Εμμανουήλ Καραλή. Έχουμε Death σε λίγο καιρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στον πρώτο από τους δύο αγώνες στην Τούμπα. Στις 9 ο Όφη Τζεσκά Σόφιας και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ρεβάνς εντός εισαγωγικών του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Άλμα Επικοντό με Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντης. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Μείνετε μαζί μας.

0: R2 Sport, μεταδίδεται ζωντανά αυτή τη στιγμή από, από τη Λοζάνη το Diamond League. Η νέα μάχη, όπως σας είπαμε, ξεκινώντας του Εμμανουήλ Καραλή με το Μόντο Ντουμπλάντη. Αυτή τη στιγμή ο πύχης είναι στα 5,91. Τέσσερις αθλητές έχουν αποτύχει, μόλις δύο το έχουν περάσει. Ο Νορβηγός Γκουτμόρτσεν και ο Σουηδός Νίλσεν. Τώρα το περνάει και ο Αυστραλός, ο Κέρτις Μάρσαλ, ο τρίτος. Αναμένεται σπουδαίος αγώνας, γιατί και Καραλής και Ντουμπλάντη το 5.81 το πέρασαν με την πρώτη. Έχουμε ήδη τρεις που έχουν περάσει με την πρώτη το 5.91. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλο αγώνα. Ου μην και κανένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει ο Μανολή Καραλής και όχι ο Μόντο Ντουμπλάντης. Γιατί όχι, απέδειξε στο τελευταίο πρωτάθλημα της Ευρώπης στο Μπέρμιχαμ ότι μπορεί να βάλει δύσκολα, μπορεί να κοντράρει το βασιλιά των εθέρων που αυξάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ πόντο πόντο. Εδώ είμαστε, θα μεταδίδουμε τώρα πηδάει ο Καραλής. Θα συνδεθούμε ζωντανά με R2 Sport. Να το δούμε.
1: 5,91 που το έχει περάσει τόσες φορές φέτος.

Πήδηξε στους εθέρες. Αυτό νομίζω ήταν 6,5 μέτρα άλμα, δεν ήταν 5,91. Πολύ άνετος, πολύ χαλαρός και κυρίως χαμογελαστός απολαμβάνοντας τον αγώνα. Άντε να τον δούμε παγκόσμιο ρεκόρ, αυτό περιμένουμε σήμερα.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός του Viber. Να στείλετε και εσείς τις καλησπέρες σας. Βλέπω σιγά σιγά αρχίζει η πόλη να αποκτά κίνηση, να αποκτά κυκλοφοριακό, εντάξει, πολύ ελαφρύ για την ώρα, ωστόσο βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε και νομίζω ότι από την Δευτέρα θα έχουμε την μεγαλύτερη επιστροφή. Άλλωστε παραδοσιακά τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η Θεσσαλονίκη γεμίζει, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 693-0078-228. Πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ που σε λίγη ώρα θα υποδεχτεί την νορβηγική Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η εντεκάδα που κατεβάζει ο Λύση είναι Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή Ζαφίρη, Σανταμαρία, Μαντί, Καμαρά, μπροστά Χατσίδης, Τάισον και Μύθου. Ως γνωστόν λείπει ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Χωρίς Αντρίγια Τζίβκοβιτς λοιπόν ο ΠΑΟΚ μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο προκριματικά του με την Άντερλεχτ την προηγούμενη εβδομάδα. Το κακό είναι ότι η τιμωρία της UEFA αφορά δύο αγωνιστικές, οπότε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και στη ρεβάντς της επόμενης Πέμπτης στη Νορβηγία. Μεγάλο πλήγμα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθαρίσει από σήμερα το μάτς και δεν θα έχει το νου του στην πρεμιέρα. Αν και με όποιο σκορ και να νικήσει, είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να έχει τα μάτια του 14 και την επόμενη Πέμπτη. Καλή επιτυχία στο Δικέφαλο.

Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σιγά σιγά επιστρέφουν οι Θεσσαλονικείς, επιστρέφει ο ρυθμός της πόλης. Καλησπέρα στην Ατάσα που στέλνει τις καλησπέρες της και διευκρινίζει ότι οι άλλοι φεύγουν τελευταία εβδομάδα, οπότε ναι, κάποιοι προτιμούν και αυτή τη βδομάδα. Είναι δύσκολο να φύγεις αυτή τη βδομάδα όταν εργάζεσαι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει ΔΕΘ, όταν έχεις παιδιά στο σχολείο και πρέπει να προετοιμαστείς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αν έχεις τελειώσει με όλα αυτά, είναι καλύτερη περίοδος να πας Σεπτέμβρη διακοπές και είναι καλύτερη περίοδος η αρχή της έκθεσης για να λείπεις από τη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ, Παρασκευή και Σάββατο είναι η πιο δύσκολη πόλη στην Ελλάδα προκειμένου να κυκλοφορήσεις. Διαδηλώσεις, πολλής κόσμος, δύσκολο το κυκλοφοριακό. Γενικά είναι μια πόλη Παρασκευή και Σάββατο που όποιος έχει τη δυνατότητα, καλό είναι να την αποφύγει. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν. Έχουν ήδη βγει οι πρώτες ανακοινώσεις για τις συγκεντρώσεις στην έκθεση Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να τις δούμε. Την Παρασκευή το πρωί, νωρίς το πρωί στις 7, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα ξεκινήσουν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και περνώντας από τα νοσοκομεία του κέντρου της πόλης, είτε η ΑΧΕΠΑ, είτε Άγιος Δημήτριος, θα φτάσουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να διαμαρτυρηθούν. Η πρώτη πορεία αυτή ανοίγει το χώρο των κινητοποιήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος όπως κάθε χρόνο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μιλάμε για την Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, οι ένστολοι, τα σώματα ασφαλείας, νέα συγκέντρωση, πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κατάληξη πάλι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και δεύτερη πορεία Παρασκευή όλα αυτά. Το Σάββατο είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες. Από νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε να έχετε υπομονή. Όσοι ζείτε στην πόλη τα γνωρίζετε, δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για αυτά δεν θα φτάνουν τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης. Τρεις συγκεντρώσεις σίγουρα για την ώρα. Μία στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Αριστοτέλους με Εγνατία στο άγαλμα Βενιζέλου από ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, πορεία στη συνέχεια στους δρόμους της πόλης. Η δεύτερη είναι στην πλατεία της ΧΑΝΘ στις 5.30, μισή ώρα νωρίτερα από το ΠΑΜΕ που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και θα έχουμε συγκέντρωση. Και η τρίτη θα είναι στην Καμάρα στις 6 από αριστερές οργανώσεις, πορεία και εκεί. Υπάρχει ένα κάλεσμα αγροτών για συγκέντρωση επίσης εκείνη την ημέρα το απόγευμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα κάνουν ξεχωριστή συγκέντρωση, λίγο δύσκολο, ή αν θα πάνε σε κάποια από τις τρεις που έχουν προαναγγελθεί. Θα το δούμε όταν πλησιάζει εκείνος ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση να έχετε το νου σας. Πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα για να κυκλοφορήσεις στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στο R2 Sport ζωντανά. Έχουμε Μανουήλ Καραλή να ξεκινά την προσπάθεια του, την πρώτη στα 6-0-1. Μέχρι στιγμής άλλοι τρεις που πέρασαν τα 5-91 το έχουν ρίξει. Καραλής και Ντουμπλάντης, οι δύο που απομένουν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Από το Ρουμπάνι, το Χρήστο Παπα-Νικολάου, τη Στεφανίδη, τη Κυριακοπούλου, το Φιλιππίδη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και ένα εκατοστό. Καραλής που έχει περάσει τα 6 μέτρα στην Λεμεσό, στο Τούρκου, στο Μπέρμιγχαμ. Τα περνάει και τώρα εντυπωσιακά, καταπληκτικά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ άνετος. Fly, Μανόλο, fly. Σήμερα νομίζω είναι μεγάλη μέρα.

Και ο Μόντο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-0 με την πρώτη προσπάθεια. Ο Νίλσεν απέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια και δοκιμάζει ο Νορβηγός ο Γκούτορμσεν. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτός. Πάμε λίγο σε αθλητικό mood να συνεχίσουμε, καθώς ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για την απόφαση του να έρθει στον ΠΑΟΚ και αποκάλυψε ποιες άλλες δύο ομάδες τον διεκδικούσαν. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι πριν από τον ΠΑΟΚ άλλες δύο και μάλιστα ομάδες της πατρίδας του είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Με την ΕΦΕΣ και τη Φενέρμπαξε μίλησε, αλλά τα πράγματα είχαν διαφορετική εξέλιξη. Δεν ήθελαν να πληρώσουν το buyout στον Παναθηναϊκό και είπαν ότι δεν ήθελαν να επιστρέψω στην Τουρκία. Αν κάποιος μου το έλεγε αυτό, θα μου προκαλούσε πραγματικά έκπληξη. Και εξήγησε ότι δεν ήταν ελεύθερος παίκτης, δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος και να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του αποφασίζοντας σε ποια ομάδα ήθελε να πάει. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει τα χρήματα που ζητούσε ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να αγωνιστεί για αυτόν. Όπως είπε, είναι πολύ ευτυχής που είναι στον ΠΑΟΚ. Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, είπε, μου είπαν για το project, για τους στόχους και το πλάνο και ενθουσιάστηκα. Ναι, είναι ομάδα EuroCup, στόχος μας όμως είναι η Ευρωλίγκα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε τον coach Trincheri, οπότε ο ενθουσιασμός του κλαμπ με ενθουσίασε και εμένα. Είχα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, είχα συζητήσεις για να συνεχίσω εκεί, είχα μιλήσει και με τον coach Obradovic, ωστόσο προτίμησε ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι έκανε καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για μεγάλα πράγματα αυτή τη σεζόν.

Επειδή βλέπω πολλοί προτιμούν για διακοπές το εξωτερικό και όχι την Ελλάδα, ακόμα και το καλοκαίρι, πάμε να δούμε σύμφωνα με το Euronews ποιες είναι οι πιο οικονομικές πόλεις της Ευρώπης για διακοπές. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Βρότσλαβ της Πολωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το μέσο ημερήσιο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 41 ευρώ ανά άτομο με ένα διήμερο, για δύο ταξιδιώτες να κοστίζει συνολικά περίπου 163 ευρώ. Δεν υπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια σε καμία από αυτές τις τιμές, καθώς αυτά αλλάζουν ανά προορισμό και ανά εποχή. Από αυτά, περίπου τα 18,75 ευρώ ανά άτομο αντιστοιχούν στο φαγητό και 5,85 στις τοπικές μετακινήσεις. Δεύτερη θέση, μια ακόμη πολωνική πόλη, η Πολωνία σαρώνει σε αυτή την έρευνα, το Πόζναν, ένα Σαββατοκύριακο για δύο άτομα, 168,50 ευρώ, 42 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Τρίτο, Κατοβίτσε, 239 ευρώ ένα διήμερο για δύο άτομα. Και τέταρτη θέση, το Γκντάνγκστ, ξέρω εγώ, κάπως έτσι έχει 7 σύμφωνα μαζί αυτή η πόλη. Ωστόσο, είναι όμορφη και ένα διήμερο κοστίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 275,25 ευρώ, 69 ευρώ αναταξιδιώτη τη μέρα. Πρώτη πεντάδα Κρακοβία, επίσης Πολωνία, είπαμε σαρώνει σε αυτή την έρευνα, ένα Σαββατοκύριακο, περίπου 73,75 ευρώ ανά άτομο. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι στο top 10 της έρευνας? Λοιπόν, Σόφια ακολουθεί, Ζάγκρεπ, Μάλμε στη Σουηδία, η Βουδαπέστη και η πρωτεύουσα της Πολωνίας, άλλη μια πόλη λοιπόν εκεί, κλείνει το top 10. Ποιες είναι το αντίποδα οι πιο ακριβές? Η Ζυρίχη πρώτη, που κρατηθείτε ένα διήμερο για δύο άτομα, κοστίζει 1.325 ευρώ. 1.325 ευρώ. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και η δεύτερη ακριβότερη πόλη, επίσης στην Ελβετία, η Βέρνη. 1.240 και τρίτη, επίσης στην Ελβετία, η Βασιλεία. Βενετία και Παρίσι ακολουθούν. Οπότε, την Πολωνία, αδελφές μου, στην Πολωνία.

0: άφησαν τα 6, 11 και οι 2 και δοκιμάζει πρώτος ο Μανόλο στα 6, 16. Πηγαίνουν οι δυο τους να γράψουν ιστορία στο άλμα επικοντό. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά.
1: Παλάμες. Και ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και αυτός και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-11. Αρχίζει το παιχνίδι τακτικής. Καραλής απέναντι στα 6-16 και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. Όχι, το βρίσκει στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσα έχει επιχειρήσει.
0: Στο ανέβασμα δεν τα κατάφερε, και ενώ πριν και στα δύο άλματα φαινόταν ότι είχε όχι το 6-16, πολύ περισσότερο από αυτό. Θα το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν αυτοί οι δύο υπεραθλητές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με την νέα ρύθμιση δεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος ανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε μισή ώρα στο ΟΑΚΑ την Χράντζες Κράλοβες στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη, ταξίδια στο παρελθόν.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6:21. Μόλις δοκίμασε ο Εμμανουήλ Καραλής τα 6:21 για να κάνει το ρεκόρ της ζωής του. Δεν τα κατάφερε. Έχει περάσει ήδη τα 6:16, πετυχαίνοντας την κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ζωής του. 6:17 έχει επιδύσει στο κλειστό στίβο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, δύο αθλητές έχουν περάσει τα 6:16. Θα μείνουμε εδώ και θα σας ενημερώσουμε. Για όσους έχετε απορία πόσο ύψος είναι το 6:16, είναι παραπάνω από την πιο ψηλή αρσενική καμιλοπάρδαλη που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είναι 5,9 μέτρα. Είναι ίσο με δύο ενήλικους αφρικανικούς ελέφαντες, αν σταθεί ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι το μήκος ενός από τους μεγαλύτερους λευκούς χαρχαρίες που έχουν εντοπιστεί στον κόσμο. Είναι το μέσο ύψος ενός διόροφου σπιτιού μαζί με την σκεπή. Σχεδόν το διπλάσιο από μια επίσημη μπασκέτα του NBA και όσο 2,5 ποδοσφαιρικές εστίες.

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

0: Με τον Μόντο Ντουπλάντης να περνάει τα 6-21 και να κάνει ρεκόρ meeting, πάμε να ακούσουμε τον... το... με ζωντανή σύνδεση με το ΕΡΤ 2 Sport την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή.
1: Επίθεση όλων των εποχών με ανοιχτούς και κλειστούς μέσα. Μαζί με το 6-16 τότε του Λαβιλενή. Τι ατυχία πάλι στο κατέβασμα. Το έχει το άλμα.
0: Ατυχία. Έφτασε πάρα πολύ ψηλά στο κατέβασμα. Το έριξε. Θα μπορούσε να είχε κάνει τώρα νέο ρεκόρ για το 6-21.

0: Έτοιμος να κάνει το άλμα της ζωής του, Εμμανουήλ Καραλής. Έχει ανεβάσει τον πήχη στα 6.26 για να απειλήσει ακόμη και αυτόν τον Μόντε Ντουμπλάντης. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά RDO Sport.
1: Και φεύγει δοκιμάζοντας το αδιανόητο. 6.26 Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, το ρίχνει. Τα χειροκροτήματα όμως και η υπόκληση.
0: Δεν τα κατάφερε, αλλά μέχρι και ο ανεπανάληπτος Μόντε Ντουμπλάντης υποκλίνεται στο μεγαλείο του. Ένα παιδί που αν δεν έπεφτε πάνω σε αυτόν τον εξωγήινο Αρμάντο Ντουμπλάντης θα είχε πάρει όλα τα χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο ακόμα και τώρα βλέπουμε τιτανομαχίες κάθε φορά που παρακολουθούμε. Άλμα επί κοντό στο Στίβο. Μπράβο, συγχαρητήρια, πανάξιος. Έχει κάνει 6-16, την δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση της ζωής του. Είναι θέμα χρόνου να διαλύσει και το ρεκόρ στο κλειστό Στίβο, το 6-17, δικό του κι αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να μην σας αφήσουμε με την απορία, ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6.32, δεν τα κατάφερε στο πρώτο του άλμα. Θα δούμε, ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 6.16. Και επειδή σας είπαμε για το εξωτερικό που πολλοί το προτιμούν για διακοπές, ας δούμε πού μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα, γιατί τώρα τελευταία με την Οδύσσια που έχει κάνει θράψη στους παγκόσμιους κινηματογράφους, έχει γίνει η Ελλάδα γνωστή. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στη Μεσσηνία. Πάμε να δούμε λοιπόν ελληνικές παραλίες που έχουν πρωταγωνιστεί στις εντελείες του Hollywood και μπορείτε να τις επισκεφτείτε, να δείτε που είναι αυτές και να κάνετε το δικό σας story πρωταγωνιστώντας σε όποια ταινία θέλετε ή εκτιμάτε. Στην ταινία Last Daughter, η ζωγεριά, είναι μια ταινία που η Μάγκη Τζίλενχαϊλ για πρώτη φορά μπήκε πίσω από τις κάμερες μεταφέροντας το μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε και κέρδισε μάλιστα και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Η ζωγεριά βρίσκεται στις Πέτσες και εκεί έχει γυριστεί μέρος της ταινίας. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, ήρεμη, οργανωμένη, με τα καλύτερα νησιά του, με τα καλύτερα νερά του νησιού για κολύμπι. Τα κανόνια του Ναβαρόνε, η παραλία Άντωνι Κουίν, ναι, έτσι τη λένε την παραλία, Άντωνι Κουίν τη λένε, και βρίσκεται στη Ρόδο. Παλιότερα λεγότανε Βαγιές, ωστόσο μετά τα γυρίσματα της ταινίας λέγεται Άντωνι Κουίν, είναι κοντά στο Φαλιράκι και έτσι την ξέρουν πια και οι ντόπιοι. Άλλη μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντωνι Κουίν, ο Σταυρός στο Ζορμπά, η παραλία Σταυρός στην Κρήτη, στο ακροτήρι Χανίων, μπορείτε να πάτε να την επισκεφτείτε. Η παραλία του Ζορμπά τη γνωρίζουν και εκεί οι ντόπιοι. Στην ταινία Shirley Valentine, ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται στη παραλία, βρίσκεται στην χώρα της Μυκόνου, στην ταινία όπως είπαμε Shirley Valentine, και έχει παίξει εντός εισαγωγικών και αυτή στην ταινία. Ίσως, η παραλία Ίσως στο Για τα μάτια σου μόνο, έχει ταξιδέψει στην Κέρκυρα ο James Bond, έχει παίξει σε παλιό φλούριο σε Ποντικονήσι και Αχίλιο. Η πιο χαρακτηριστική παραλία είναι ο Ίσως με το χρυσαφένιο χρώμα και τους εξωτικούς αμόλαφους. Το Μαγκανάρι στο απέραντο γαλάζιο. Μπορεί το απέραντο γαλάζιο να έχει συνδεθεί με την Αμοργό και τις παραλίες Αγία Άννα και Καλοταρίδισσα. Η πιο ονειρεμένη όμως παραλία, η πιο χαρακτηριστική, είναι το Μαγκανάρι που βρίσκεται στην Ίω. Το Μαντολίνο του Ροχαγού Κορέλη έχει γυριστεί επίσης στην Κεφαλονιά και έχει διάφορες παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε. Μύρτος, Πεταμή, Αντίσαμος και Χοργοτά, από τις καλύτερες παραλίες του νησιού όπου έχουν γυριστεί σκηνές από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Μάμα Μία είναι γυρισμένη στην Καστανή της Σκοπέλου, οπότε μια από τις καλύτερες παραλίες του νησιού εκεί, και επίσης η Νταμούχαρη στο Πήλιο, επίσης στη Μάμα Μία είναι γυρίσματα από εκείνη την παραλία. Η Κορακιά στο Knives Out Mystery είναι ταινία μυστηρίου και κωμωδία λίγο, όποιος την έχει δει ξέρει πως τι διπραγματεύεται η ταινία. Γυρίστηκε σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι και μπορείς να πας απέναντι στο νησί της Κορακιάς. Η Χιλιαδού στο Triangle of Sadness στην ταινία είναι χρυσός φοίνικας των τριών υποψηφιότητων Όσκαρ του Ρούμπεν Όσλουντ για μια κρουαζιέρα πλουσίων που βυθίζεται και ξεβράζεται στη στεριά. Γυρίστηκε στην παραλία της Χιλιαδούς στη Βόρεια Εύβοια. Να λοιπόν παραλίες ελληνικές που έχουν παίξει στο Hollywood.

Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-0 με την Μπραντ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός που μόλις ξεκίνησε επίσης 0-0 με την Χράντες Κράλοβε. Ο Δε Όφη ζει τον ηρώ του, είναι στο 1-0 από το 19 με γκολ του ταξιάρχη Φούντα κόντρα στη Τζεσκά Σόφιας. Θα σας λέμε εδώ τι γίνεται. Πριν από λίγο ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε το 6-32 με σκοπό να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο αυτός ο εξωγήινος είναι θέμα χρόνου να τα καταφέρει. Και μιας και μιλάμε για επικοντό και παγκόσμια ρεκόρ, το επικοντό είναι το πιο δύσκολο σύμφωνα με τους ειδικούς άθλημα του στίβου. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τεχνική, χρειάζεται συνδυασμός πολλών πραγμάτων για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί ψηλά και να περάσεις τον πύχη. Το πρώτο ρεκόρ, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, στο άθλημα σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου του 1912 από τον Mark Wright όταν πέρασε τα 4 μέτρα και 2 εκατοστά το 1912. Χρειάστηκε μισός αιώνας για να περάσει κάποιος τα 5 μέτρα. Ο Brian Sternberg έκανε 5 μέτρα νέο ύψος το 1963. Και αν για να φτάσει το ρεκόρ από τα 4 στα 5 μέτρα χρειάστηκαν περισσότερα από 50 χρόνια, λιγότερο από τη μισή διάρκεια χρειάστηκε για να φτάσει από τα 5 στα 6 και τότε ήταν ο συνήθις ύποπτος Σεργέι Μπούμπκα. Πέρασε το πύχη στα των 6 μέτρων το 1985 στο Παρίσι. Σε 10 χρόνια, από το Φεβρουάριο του 1984 έως τον Ιούλιο του 1994, ο Ουκρανός ανέβαζε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά 32 εκατοστά πόντο-πόντο. Από τα 5.83 στα 6.14 σε ανοιχτό και στα 6.15 σε κλειστό στίβο. Το 2014 ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί έκανε τα 6.16 νέο παγκόσμιο ρεκόρ και από εκεί και πέρα στα 20 του χρόνια μόνο το 2020 το έσπασε με 6.17 ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί τον μύθο του. Έκανε στην Ουψάλα 6.31, βελτιώνοντας για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Το όριό του, ο πατέρας του που είναι και προπονητής του, ο Γκρέγκ Ντουμπλάντης και ο ίδιος αθλητής του επικοντό, ανέφερε ως πιθανό όριο του γιού του τα 6.40. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σουηδίας ρώτησε τη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και η απάντηση ήταν ότι μέχρι τα 33 του χρόνια θα μπορούσε να επιδείξει 6.51.

Όσοι ήθιστε, όλοι οι συμμετέχοντες στα Diamond Links, αυτά τα meeting, παίρνουν ένα δώρο από την πόλη όπου διεξάγεται ο αγώνας και πριν από λίγο παρέλαβαν όλοι οι αθλητές τα δώρα τους και τι λέτε ότι τους έδωσαν, ένα δίκυλο κομμάτι κασέρι. Ναι, αυτό τους έδωσαν και πόζαναν όλοι δαγκώνοντάς το. Πρόκειται για ένα πολύ διάσημο σκληρό κίτρινο τυρί pop της Λοζάνης, το οποίο τους το πρόσφεραν οι διοργανωτές. Άλλωστε η Λοζάνη συνδέεται άμεσα με την περιοχή, παραγωγής του συγκεκριμένου κίτρινου τυριού, προσφέροντας και εκδρομές γευσιγνωσίας και τοπικά τυροκομικά προϊόντα στους επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν και πήραν αυτό το δώρο, εκτός από τα μετάλλια που θα πάρουν οι τρεις πρώτοι. Ή μάλλον δεν ξέρω αν παίρνουν μετάλλια, Diamond Link είναι αυτό, παίρνουν βαθμούς και πηγαίνουν για το διαμάντι, κάτι τέτοιο γίνεται σε αυτά τα meeting. Καλησπέρα στον Τάνο, ο οποίος μας στέλνει μια προκλητική φωτογραφία με μια ψισταριά γεμάτη κρέατα. 9-10 παρατέταρτο το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά, αλλά είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρίσκεσαι, αν και θα θέλαμε εκεί να είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα 693-0078-228. Και θα μείνουμε σε αθλητικό mood. Ωραία πήγε σήμερα η μέρα παρακολουθώντας την τανομαχία στο άλμα επίκοντο, για να πούμε ότι όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία ή όσοι έχετε παρακολουθήσει στο διαδίκτυο βιντεάκια, θα ξέρετε ποιος είναι ο Ροναλντίνιο. Κάποιοι λέγανε ότι αυτός ήταν ο μάγος της μπάλας πριν εμφανιστεί ο Μέση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ακόμη καλύτερος και από το Μέση όσον αφορά όχι την αποτελεσματικότητα, αλλά αυτά που έκανε στο γήπεδο με την στρογγυλή θεά. Ο Ροναλντίνιο λοιπόν, 46 ετών σήμερα, προσγειώθηκε στη Ραβένα στην Ιταλία ως μέλος του ομίλου ιδιοκτησίας της τοπικής ομάδας, τρίτης εθνικής, και τα ιταλικά ΜΜΕ λένε ότι στόχος είναι να επιχειρήσει να φορέσει ξανά σόρτς για να παίξει έστω μια τελευταία φορά για να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Επέλεξε να κάνει ένα εξαιρετικό δώρο στην πόλη και στο νέο του σύλλογο. Θα βγει στο γήπεδο για τη Ραβένα σε ένα επίσημο επαγγελματικό αγώνα με ένα σαφή και ρομαντικό στόχο. Να σκοράρει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, είπαν εκεί οι παράγοντες της Ραβένας. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν μπορεί, είναι σε θέση, να συμμετάσχει στον εναρκτήριο αγώνα της Ραβένας στο φετινό πρωτάθλημα, που θα είναι κόντρα στη Ρετζιάννα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ακόμα και τώρα πάντως, όταν παίζει σε αγώνες παλεμάχων, ο Ροναλντίνιο τα σπάει. Όποιος μπορεί, ας κάτσει να τον δει.

Κάποιοι λένε ότι τα δελφίνια είναι τα πιο έξυπνα ζώα στον πλανήτη μετά τον άνθρωπο. Κάποιοι λένε και πριν τον άνθρωπο. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Ωστόσο φαίνεται ότι έχουν οι επιστήμονες καταγράψει μια σπάνια και εντυπωσιακή συμπεριφορά δελφινιών για πρώτη φορά σε βίντεο, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα στοιχείο για την ευφυΐα και τις ικανότητες αυτών των θηλαστικών. Επιστήμονες στην Αυστραλία λοιπόν κατέγραψαν ρινοδέλφινα να χρησιμοποιούν μεγάλα κοχύλια ως εργαλεία για να παγιδεύουν ψάρια για να εξασφαλίζουν την τροφή τους. Η ερευνητική ομάδα στον κόλπο Χέρβι του Queensland παρατήρησε ένα θηλυκό δελφίνι να σηκώνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο κέλυφος θαλάσσιου σαλιγκαριού και μέσα βρισκόταν, οδήγησε ένα μικρό ψάρι σε αυτό το κέλυφος, το μεταφέρει στην επιφάνεια, στην συνέχεια το ανακοινεί στην επιφάνεια της θάλασσας, το νερό να απομακρυνθεί και η ηλία να πέσει απευθείας στο στόμα του. Ήταν η πρώτη φορά, υπήρχαν ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά που αυτό καταγράφεται σε βίντεο. Είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε σε βίντεο. Και μάλιστα, ενδιαφέρον για τους ερευνητές, παρουσιάζει ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ένα μικρό δελφίνι, μιμούμενο τη μητέρα του, χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια τεχνική, κρατώντας το κέλυφος με παρόμοιο τρόπο. Τι άλλο να πούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ακολουθεί Βασίλης Μασούρας, αναλυτική ενημέρωση για να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στις Σέρες, στο Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσο σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισήμανε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωρά με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπλεξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ενημέρωση, επλήγει επίσης δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρανικότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Τούμπα 0-1 μέχρι στιγμής. Χάνει ο ΠΑΟΚ, Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ με την Χράντζε Σκράλοβε 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, 5η σήμερα, 20 Αυγούστου, γιορτάζουν ο Θεοχάρης και ο Ορέστης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Δεν μας έκανε τη χάρη να βρέξει το μεσημέρι, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, για να δροσίσει λίγο. Όσοι κυκλοφορήσατε, καταλάβατε ότι η θερμοκρασία ανέβηκε και θα ανέβει κι άλλο. Περιμένουμε 40 και μάλιστα θα είναι καύσωνας διαρκείας. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα ψηθούμε κανονικά. Γι' αυτό ανάψτε το κλιματιστικό σας, όσοι έχετε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω μαζί μου στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί μια ψυχρολουσία. Χάνει με 0-1 στο 60. Ελπίζουμε στο τέλος εκπομπής να έχουμε χαρμόσυνα νέα για τους φίλους της ομάδας των Ασπρομαυρών.

Κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι από τους Killers, θυμάμαι ότι κάποτε είχα κατέβει στην Αθήνα σε κάποια από τα Wave που γινόταν τότε για να δω τους συγκεκριμένο συγκρότημα. Και στην Αθήνα τότε έβρεξε ένα δυνατό μπουρίνι μόνο για 10 λεπτά, αλλά ήταν αρκετό για να κάψει όλα τα μηχανήματα της συναυλίας και έτσι δεν είδα ποτέ τους Killers. Αντιθέτως, ταλαιπωρηθήκαμε τότε για να πάρουμε και τα λεφτά μας πίσω. Το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν ήρθε ποτέ να ξαναδώσει συναυλία, τουλάχιστον εκείνο το χρονικό διάστημα. Οπότε μου έχουν μείνει αποθυμένο. Πάμε στους στρατιώτες και μάλιστα σε αυτούς που είναι να μπουν τώρα στο στρατό. Θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες, γεννιούνται ακόμη παιδιά. 9 μηνών λοιπόν δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με τη 2000 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον φυσικά δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Τι ισχύει για όσους δεν θέλουν να καταταγούν αμέσως μετά το σχολείο και επιθυμούν να σπουδάσουν? Επιτρέπεται, παίρνουν αναβολή, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, όπως γινόταν παλιά. Πρώτα γραφόμαστε στο πανεπιστήμιο και μετά καταθέταμε το χαρτί για να πάρουμε αναβολή από το στρατό. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπουν, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Απλά δηλαδή να έχει δώσει πανελλήνες και να έχουν βγει τα αποτελέσματα όπως και έχουν ήδη βγει.

Η Λατινική Αμερική ξαναδοκιμάζεται μετά τη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Σήμερα ήταν σειρά του Περού. Σεισμός 7,2 ρίχτερ. Προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για πολλές υλικές ζημιές, αλλά όχι για θύματα. Συνήθως αργούν τέτοιες πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν φυσικά θύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται, οι ανθρώπινες ζωές δεν ξαναέρχονται πίσω. Πάντως αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για την Λατινική Αμερική και τις χώρες της. Πάρα πολλοί σεισμοί. Και από τους σεισμούς στη Λατινική Αμερική, αφού δεν βλέπουμε να παίρνουμε χαρά από τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο σήμερα, πάμε στον Καραλή, όπου πέταξε κυριολεκτικά στα 6-16 και έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του στον Diamond League της Λοζάνης. Το χαμογελαστό παιδί δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα. Έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να τον κοντράρει κανείς. Πηδάει και κάνει αδιανόητα ρεκόρ κάθε φορά που αγωνίζεται. Και το χειρότερο είναι ότι φαίνεται ότι δεν προσπαθεί καν. Δηλαδή είναι τόσο χαλαρός, αν δείτε τις προσπάθειες που κάνει. Πάρα πολύ ταλαντούχος. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι στα 6-17, το έχει ο ίδιος από τον περασμένο Φεβρουάριο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, αξίζει ένα χρυσό, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πάνω σε έναν καταπληκτικό αντίπαλο.

Έτσι, για να πέσουν λίγο οι σφιγμοί των φίλων του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1 και μας μένουν ακόμη 10 λεπτά για το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή και ο δικέφαλος να πάρει τους τρεις βαθμούς, τη νίκη για να μπορέσει να περάσει τους ομίλους του Conference. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει: μόλις γύρισε από το χωριό, πέρασε φανταστικά. Δεν είναι έτοιμη, λέει, να ξεκινήσει και πάλι δουλειά. Ποτέ. Κανείς δεν είναι έτοιμος μετά από διακοπές να γυρίσει στο χώρο εργασίας. Η πόλη, λέει, είναι αφόρητη και έχει χαλάσει και το κλιματιστικό της. Όλα τα κακά της μοίρας σου δηλαδή σε έχουν βρει. Πάντως είναι η δεύτερη περίπτωση που ακούω κλιματιστικό να χαλάει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Λες και είναι συνεννοημένα αυτά τα μηχανήματα. Και η Δέσποινα μας λέει: ήρθε από τις διακοπές της και υποφέρει. Όλη μέρα έχει πονοκέφαλο από τη ζέστη. Πράγματι, η ζέστη είναι ικανή να δημιουργήσει πονοκέφαλο και ατονία. Αν νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια, είναι γιατί σας εξαντλεί η αφόρητη ζέστη. Οι δισεκατομμυρίουχοι αυτού του κόσμου και οι εκατομμυρίουχοι ετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια προσωπική πληροφορία. Πάντως η ελβετική εταιρεία Brunic Mega Safe φτιάχνει καταφύγια 100 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι ικανά να αντέξουν μετεωρίτες, επιθέσεις από ιούς, πυρηνικό πόλεμο, ό,τι ακραίο μπορείτε να φανταστείτε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αγοράσεις ένα καταφύγιο. Τα πολύ μικρά καταφύγια, όταν λέμε πολύ μικρά, της τάξης των 20 τετραγωνικών μέτρων, ξεκινάνε από $600,000, αλλά υπάρχει μια παράμετρος. Πρέπει να τα νοικιάσετε και να τα πληρώσετε προκαταβολικά για 99 χρόνια. Τα ακριβότερα ξεκινάνε από 1 εκατομμύριο και μπορούν να φτάσουν όσο εσείς επιθυμείτε. Για να φανταστείτε, έχουν προβλέψει τα πάντα, δηλαδή μέχρι και πανίδα και χλωρίδα μέσα να υπάρχει. Η θερμοκρασία θα είναι μόνιμα στους 13 βαθμούς και ακούστε το εξωφρενικό, γιατί εκεί συντηρούνται τα κρασιά και τα έργα τέχνης. Προφανώς αυτή η κίνηση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τον απλό κόσμο, που βλέπει τους δισεκατομμυρίουχους να ξοδεύουν αλόγιστα τα χρήματα τους την ώρα που ο ευρωπαϊκός λαός πραγματικά στενάζει.

πραγματικά υποκλίνομαι σε κάποιους μάνατζερ που καταφέρουν και πουλάνε επιθετικούς με πάρα πολλά εκατομμύρια και μιλάω για τον καινούργιο επιθετικό του ΠΑΟΚ που έχασε μόλις μια ευκαιρία μόνος του απέναντι από το τέρμα, έκανε ένα σουτ που κάνει δίχρονο που βλέπει πρώτη φορά μπάλα, αλλά τέλος πάντων 1-1 παραμένει ο ΠΑΟΚ, θα σας ενημερώνω στα ελάχιστα λεπτά που μένουν και πάμε στη μάχη της ακρίβειας. Καθημερινά ο κόσμος που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζει συνεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα τα οποία τα έχει ανάγκη, δεν είναι πολυτέλειας, είναι βασικά προϊόντα διατροφής και γι' αυτό η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή από 31 Αυγούστου συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έως και το τέλος του έτους. Οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών της τάξης του 7% σε περίπου 1.100 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Η λίστα των προϊόντων αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες με το συνολικό αριθμό των κωδικών να εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, με στόχο φυσικά να γίνει η συγκράτηση του κόστους για τα νοικοκυριά. Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους, ενώ η ελάχιστη μείωση τιμής για κάθε προϊόν ορίζεται στο 5%. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει στον αγώνα για συγκράτηση τιμών, ακόμα και μειώσεις τιμών που είναι επιβεβλημένες, είναι καλοδεχούμενες, γιατί τα νοικοκυριά βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει από πράγματα που στο παρελθόν στοιχίζαν πάρα πολύ λίγο. Έβλεπα τις προηγούμενες μέρες ένα μίνι ντοκιμαντέρ σχετικά με την ακρίβεια κάποιων προϊόντων. Το μόνο προϊόν που δεν ανέβηκε εξωφρενικά είναι το μέλι. Όλα τα άλλα έχουν ανέβει διαστημικά.

Λία, θέλω να βρεις τον μαύρο γάτο από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, γιατί ακολουθεί είδηση για τον μεγάλο ροκά μας. Τις προγραμματισμένες συναυλίες του ακύρωσε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου για το επόμενο διάστημα, καθώς όπως αποκάλυψε τον ταλαιπωρεί μια επίμονη πνευμονία. Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, με ανάρτηση που έκανε σήμερα στο προσωπικό του λογαριασμό, εξήγησε πως αδυνατεί να συνεχίσει τις συναυλίες μέχρι να επανέλθει. Παρ' όλα αυτά, δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα. Μέσα από το Instagram του λοιπόν έγραψε: «Δυστυχώς μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους». Είχα την τύχη φέτος το καλοκαίρι να τον δω από κοντά και επειδή μιλήσαμε κιόλας, δεν νομίζω ότι ο Βασίλης Παπακουσταντίνου θα τα παρατήσει έτσι εύκολα. Ζει από αυτό, του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, του αρέσει η μουσική, του αρέσει το είδος που υπηρετεί, είναι σύμβολο και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο καλοκαίρι θα τον ξαναδούμε πάνω στις σκηνές.

άλλος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Κοροϊδεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Υπομονή λοιπόν και καλή ανάρρωση στο Βασίλη Παπακουσταντίνου και να τον ξαναδούμε σύντομα, είτε θα είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, να τον ξαναπολαύσουμε και να μας ξεσηκώσει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Ο Στέφανος Μάνος, για όποιον δεν θυμάται, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας. Να θυμίσουμε ότι διατέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της δράσης. Το έργο του περιλαμβάνει σημαντικές υποδομές όπως το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, την Αττική Οδό και παραμβάσεις αναπλάσεων στην πρωτεύουσα. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με την πολιτική του στάση του κυρίου Στέφανου Μάνου, το σίγουρο είναι ότι μιλούσε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν χάιδευε αυτιά, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, μιλούσε για κινδύνους στο πολιτικό σκηνικό δεκαετίες πριν, μιλούσε για το χρέος, μιλούσε για τα ρουσφέτια, ήταν ένας αξιοπρεπέστατος πολιτικός και πρόσφερε πολλά σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι ήταν σήμερα εκεί? Μεταξύ άλλων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Καγκλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, ο υπουργός εσωτερικών, ο Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Χυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια, τον πρώην υπουργό οικονομικών. Καλό του ταξίδι στο φως, λοιπόν.

Την προηγούμενη Πέμπτη, στην κατά τα άλλα ήσυχη περιοχή των 40 εκκλησιών, είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο. Ένας 39χρονος μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του και του ασκήθηκε φυσικά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα όμως παίρνει νέα τροπή στο επεισόδιο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 39χρονη και έτσι ο φερόμενος ως δράστης ήταν σε αυτοάμυνα. Τι συνέβη ακριβώς? Γνωριστήκανε μέσα από αυτές τις εφαρμογές για γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες. Πήγε η κοπέλα στο διαμέρισμά του. Κάποια στιγμή αυτός πήγε να ετοιμάσει τα ποτά σε άλλο χώρο από αυτό που βρισκόταν η 25χρονη και όταν γύρισε τη βρήκε να κλέβει ένα ρολόι, ένα δικό του ρολόι και να ψάχνει γενικά τα πράγματά του. Όταν πήγε να της αφαιρέσει το ρολόι από τα χέρια, αυτή έβγαλε ένα μαχαίρι και του επιτέθηκε, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια την τραυμάτισε. Φυσικά έφτασαν γρήγορα, γιατί ακούγονταν οι φωνές, κάποιος κάλεσε την αστυνομία, έφτασε γρήγορα η ομάδα Ζήτα και συνέλαβε τον 31χρονο. Όμως, από ό,τι βλέπουμε, η ιστορία είχε γίνει εντελώς αλλιώς από ό,τι φανταζόταν η αστυνομική. Παραμένει υποκράτηση ο 31χρονος και θα απολογηθεί στον ανακριτή και θα δούμε τι θα αποφασίσει αυτός.

Ο Τετέι, να μου το θυμηθείτε, όχι ότι είμαι κάποιος ειδικός, αλλά θα αφήσει εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, με δύο δικά του γκολ και τα δύο ήταν ποίηματα, πραγματικά ατομικές προσπάθειες, φανταστικά γκολ. Πολύ επιμονή, πολύ πεισματάρης ο Πιτσιρίκος. Μακάρι να τον βοηθήσουν εκεί στην εθνική ομάδα, γιατί θα έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά στο μέλλον. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χρέσινη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Ταχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εθνική της κυριαρχία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής Αεροπορικής Βάσης Αμπού Αλντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και λόγω της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Μπραν στην Τούμπα με 0-1. Ο Παραθηναϊκός προηγείται στο ΟΑΚΑ από την Χράντετς Κράλοβ με 2-0, το σκορ αυτή τη στιγμή στο 73. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, είμαστε μαζί σας. Σας κρατάμε συντροφιά στο σβήσιμο της ημέρας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα ο Ηλίας Ταμπουλής φροντίζει τον ήχο. Αν σας έλεγα πριν μια εβδομάδα ότι την καλύτερη εμφάνιση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από πλευράς ελληνικών ομάδων θα την έκανε ο Όφη, σίγουρα θα γελούσατε. Χωρίς άγχος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, ο Όφη, οι κριτικοί σάρωσαν 3-0 την Τζέσεκα Σόφιας και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Σημαντικό να έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στους ομίλους. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με την Μπραν. Φοβερά τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Δημιουργεί φάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιος αξιόλογος επιθετικός που να μπορέσει να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αναμένονται μεταγραφές. Ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 της Κράλοβε, της τσεχικής ομάδας. Εύκολα, θα πω εγώ, είναι δύο κλάσεις ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει εξαιρετικούς παίχτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά είναι ασταμάτητος βέβαια. Στα αμυντικά έχει κάποιες ατέλειες, δηλαδή κάνει εύκολα λάθη, αλλά είναι και πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εκπροσώπηση, γιατί να θυμίσω ότι κυνηγάμε τη 10η θέση και χρειαζόμαστε βαθμούς από παντού.

Το Κόμο της Ιταλίας είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο και πραγματικά αξίζει να το βάλετε στις επιλογές σας, στους προορισμούς που πρέπει να επισκεφτείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Αν πάτε ποτέ εκεί, αν είχατε πάει μάλλον εκεί, θα βλέπατε πάρα πολλούς να κάνουν ποδήλατο στο ιστορικό κέντρο. Είναι μια από τις ατραξιών της πόλης. Είναι πολύ ωραίο το να κυκλοφορείς με τον ποδήλατο στα πλακόστρωτα του Κόμο και να βλέπεις και τη λίμνη μαζί. Όμως, από εδώ και πέρα δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, θα πηγαίνετε με τα πόδια. Γιατί ο δήμαρχος του Κόμο, ο Αλεσάνδρο Ραπινέζε, τον προηγούμενο Ιούλιο είχε ένα ατύχημα, συγκρούστηκε με ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο έπεσε πάνω του και τον παρέσυρε. Και μόνος του πήρε την απόφαση να απαγορεύσει τη διέλευση των ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο του Κόμο. Προφανώς έχουν εξεγερθεί κάτοικοι και ξενοδόχοι, καθώς ήταν μία από τις βασικές λειτουργίες που προσέφεραν χρήματα στους επιχειρηματίες εκεί, αλλά και στους ντόπιους, γιατί τους απαγορεύει να κυκλοφορούν με το ποδήλατο, ήταν η αγαπημένη τους συνήθεια. Μαζεύουν μάλιστα και διαδικτυακά υπογραφές για να αναιρεθεί αυτή η απόφαση του δημάρχου, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι πώς αποφασίζει έτσι απλά ένας δήμαρχος μόνος του να περάσει ένα νόμο που δεν έχει καμία μα καμία λογική. Άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, τους δόθηκε η ευλογία να είναι άρχοντες ενός τόπου και να μπορούν να προσφέρουν και αντιθέτως παίρνουν αποφάσεις αδιανόητες. Έψαξα να βρω πού απαγορεύεται αλλού το ποδήλατο. Απαγορεύεται στο Παλέρμο, πάλι στην Ιταλία, ενώ κάτι που δεν ήξερα είναι ότι κάποιες ώρες, κάποιες συγκεκριμένες μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση στο Παρίσι, απαγορεύεται να κυκλοφορεί για λόγους ασφαλείας κάποιος με το ποδήλατο. Πραγματικά δεν το ήξερα και μου κάνει και πολύ εντύπωση.

Τι ήθελα και το είπα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αστεία λάθη στην άμυνα. Δέχτηκε 2 γκολ σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και ισοφαρίστηκε. 2-2 τελικό σκορ και σε μπελάδες και ο Παναθηναϊκός για να περάσει και αυτός στους ομίλους του Conference. Και τα 2 γκολ ήταν αστεία. Πραγματικά στο 1 γκολ ένας αμυντικός ξεχάστηκε λίγα μέτρα πίσω και έτσι δεν βγήκε το offside που έπρεπε να βγει. Και στο άλλο εκτέλεσαν ένα φάουλ, η μπάλα έπεσε στο τείχος. Κανείς από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού δεν είπε να διώξει την μπάλα. Πετάχτηκε ένας παίχτης από την αντίπαλη ομάδα και έβαλε τον γκολ. Αστεία πράγματα πραγματικά. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο άγνωστος άνδρας προκάλεσε φθορές σε μουριά στη συμβολή των οδών Σαψφούς και Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη, καρφώνοντας μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου. 20 μεγάλα καρφιά. Διανομές φαγητού κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες του Δήμου τοποθέτησαν ένα ειδικό επουλωτικό πολτό στο δέντρο, καθώς η αφαίρεση των καρφιών μήκους 20 εκατοστών θα προκαλούσε περαιτέρω ζημιά και θα κατέστρεφε το δέντρο επί της ουσίας. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας για τον εντοπισμό του δράστη. Ήδη τον αναζητάει η αστυνομία και σύμφωνα με το Δήμο, κάθε χρόνο ξεραίνονται περίπου 80 με 100 δέντρα στην πόλη λόγω εσκεμμένων βανδαλισμών από πολίτες. Μάλιστα, το τελευταίο μήνα είναι πάμπολες οι καταγγελίες ανθρώπων που βλέπουν κάτι περίεργο στις νυχτερινές ώρες να ρίχνουν κάτι υγρά σε δέντρα, μάλλον πρέπει να είναι οξύ, γιατί την επόμενη μέρα το δέντρο πραγματικά παρουσιάζει προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις το δέντρο νέκρωσε. Ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης, ελπίζουμε να βρίσκονται πάντα οι δράστες τέτοιων ενεργειών και να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Πάμε σε μια ακόμη περίεργη υπόθεση από το δικαστικό ρεπορτάζ της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τιμώρησε με ποινή φυλάκιση ενός μήνα έναν άνδρα για ενδοοικογενειακή απειλή προς την πρώην σύζυγό του. Γιατί όμως πήρε μόνο ένα μήνα? Η υπόθεση έχει πάρα πολύ ζουμί, καθώς φέρεται ο άντρας να απειλούσε τη γυναίκα αυτή με μηνύματα και τηλεφωνήματα να σταματήσει να μιλάει για αυτόν. Μάλιστα κάποιες φορές τη συνάντησα και από κοντά απειλητικά, ζητώντας την να σταματήσει να ασχολείται μαζί του και να μιλάει για το όνομά του. Και ενώ περίμενε κανείς πως η ποινή θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, το δικαστήριο πήρε υπόψη του τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Σε βάθος 20ετίας παρουσίασε στοιχεία ο κατηγορούμενος, μάρτυρες που έλεγαν ότι η γυναίκα του τον μείωνε και ακόμη και μετά το διαζύγιο διέδιδε ψέματα για αυτόν, μιλώντας υποτιμητικά για αυτόν, έλεγε διάφορες αιτίες γιατί βγήκε το διαζύγιο, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κύριος, όπως επικαλέστηκε, να χρειαστεί να πάει σε ψυχολόγο. Μάλιστα αντιμετώπιζε προβλήματα ύπνου, δεν μπορούσε να αποδώσει στην εργασία του, δεν έβλεπε πια τους φίλους του, έφτασε σχεδόν σε χωρισμό με την καινούργια του σύντροφο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μάζεψε το δικαστήριο και ήταν ελαστικό απέναντι του και τον τιμώρησε μόλις με ένα μήνα φυλάκιση, και αυτό με αναστολή, αναγνωρίζοντας φυσικά όλα αυτά τα ελαφρυντικά που σας είπα πριν από λίγο.

Φέτος η Ευρώπη αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ο Νότος, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Ακόμη είχαμε φωτιές μέχρι και στη Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβετε. Και ο Guardian παρουσίασε μια νέα μελέτη, πολύ απαισιόδοξη. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν μιλάμε σε βάθος 50 ετών, αλλά μιλάμε για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% στην Ευρώπη, μέχρι το, όπως είπαμε τα υπόλοιπα, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, ενώ το κακό σενάριο είναι να αυξηθεί κατά 196%. Αν δεν παρθούν, λέει, τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει μια υποσημείωση που λέει ότι ακόμη και αν ληφθούν όλα τα μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να προβλέψουμε τις αλλαγές που γίνονται στις πυρκαγιές, δηλαδή στον τρόπο που λειτουργεί μια πυρκαγιά και πώς εξελίσσεται όταν αυτή ξεκινάει. Οι λόγοι φυσικά που υπάρχουν τόσες πολλές πυρκαγιές είναι οι παρατεταμένοι καύσωνες, η συνεχόμενη ξηρασία, φταίει και ο άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει αδυναμία λήψης μέτρων, δηλαδή δεν καθαρίζουν χώρους, είναι επιπόλαιοι πάρα πολλές φορές ο κόσμος, ξεκινάνε φωτιές όπως είδαμε φέτος το καλοκαίρι από απλούς πολίτες. Καλείται λοιπόν η Ευρώπη να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως λέει, σε βάθος στο τέλος του αιώνα τα δάση που θα έχουν μείνει θα είναι ελάχιστα, και όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα προφανώς στην ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και στην υγεία των Ευρωπαίων. Και όταν μιλάμε για την υγεία των Ευρωπαίων, μπορεί να μην ρίχνουν μαύρο δάκρυ οι υπεύθυνοι στα Υπουργεία για την υγεία μας, αλλά ρίχνουν μαύρο δάκρυ όταν βλέπουν το τι καλούνται να πληρώσουν όταν πηγαίνουμε στους γιατρούς. Γι' αυτό και αναμένεται, λέει, να πέσουν αρκετά δισεκατομμύρια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Το σημαντικό είναι να βρεθούν τα καινούργια αεροπλάνα που φτιάχνονται, να μπορούν να πετάνε νύχτα και να επιχειρούν περισσότερες ώρες, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Όταν υπάρχει άνεμος και δεν πετάει ένα αεροπλάνο, η μάχη με την πυρκαγιά χάνεται, το έχουμε δει πάμε πολλές φορές και στη χώρα μας, δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι οι Αμερικάνοι έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται, όχι επειδή άκουσαν τους επιστήμονες και τους γιατρούς, αλλά επειδή βλέπουν πολύ TikTok. Όποιος έχει βρεθεί σε αμερικανικό σπίτι ξέρει ότι είναι ο ορισμός του ανθυγινού. Μαγειρεύουν τα πάντα τηγανιτά, με άπειρο λίπος, τεράστιες ποσότητες, με πάρα πολλά συντηρητικά τα τρόφιμά τους. Άμα δείτε να πηγαίνει Αμερικανός στο σούπερ μάρκετ, θα δείτε ένα καρότσι μόνο με κονσέρβες. Όμως τα τελευταία, λέει, 2 χρόνια. Οι ηλικίες 25 μέχρι 40 έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται επειδή παρακολουθούν βίντεο στο TikTok με Ευρωπαίους που παρουσιάζουν υγιεινές διατροφές. Ένα ποσοστό λοιπόν 50% τρώει καλύτερα από παλιά και αυτό θα φανεί στα επόμενα χρόνια και στην υγεία τους. Οι λέξεις κλειδιά, λέει, που ακούνε οι Αμερικανοί και τους τραβάει την περιέργεια είναι μαγείρεμα για τεμπέληδες, εύκολο βραδινό, ένα δείπνο για να ρίξεις το κορίτσι σου, μαγείρεμα με μόλις 5 υλικά. Όταν δουν αυτές τις λέξεις, λέει, σε ένα βίντεο, αμέσως κάθονται να το παρακολουθήσουν και δοκιμάζουν να το μαγειρέψουν. Ό,τι είναι για να καλό για την υγεία μας, από όπου και προέρχεται, είναι καλοδεχούμενο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ας βλέπουν βιντεάκια στο TikTok και ας τρώνε καλύτερα. Σημασία έχει να τρώμε και εμείς καλύτερα όμως, έτσι. Η νυχτερινή βάρδια τελείωσε της Πέμπτης. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα σας οδηγήσουμε ωραία στο Σαββατοκύριακό σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ηλίας Σταμπούλης σήμερα ήταν στον ήχο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

0: Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύριο ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε σανίδα σωτηρίας στο Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ισόπαλος με την Πράνο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ισόπαλος και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντζες Κράλοβε με 2-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

la lluvia. Esta noche con el sol.